0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: αισθητή αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο λόγος, αποκλεί. Αποκρούει στο μέρος το πέναλτι.
3: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

αίσθητη και αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει το στουρνέρας. Αποκρούει. Αποκρούει ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετί ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπτει.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε. Το έχετε κλείσει από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετί ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζαντζίκι.

ξεκάθαριστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς.

0: για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετίν ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ξέρετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας. Το match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια γράφει ιστορία. Πρεμιέρα σήμερα, τρίτη χρονιά. Εδώ η εκπομπή που σκαλίζει το παρελθόν του μεγαλύτερου συλλόγου στην Ελλάδα. Ξεκινάμε δυναμικά και φέτος αυτά τα ιστορικά αφιερώματα. Τώρα εδώ βλέπετε λίγο να βρούμε τα πατήματά μας. Πρώτη φορά μπαίνω νέο στούντιο. Έχω εδώ τάμπλετ για τα μηνύματα στο YouTube. Καλησπέρα και στο Γιάννη που είναι στην ηχοληψία. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα στον καλεσμένο μας.
0: Σε επιφορτίζω με τα μηνύματα των social media.
1: Κανένα πρόβλημα, το αναλαμβάνω.
0: Πρεμιέρα λοιπόν, όπως έλεγα. Καλεσμένος ο κύριος Άκης Αναστασιάδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Θα μιλήσουμε για δεκαετία 80 και λίγο δεκαετία 90 θα πιάσουμε. Θα πάμε και μετέπειτα, όταν βρεθήκατε ως βοηθός στον πάγκο, και μετέπειτα θα πάμε και στην πορεία της ΓΑΜΑ Εθνικής το 16-17. Έχετε υπηρετήσει επί χρόνια την Ηρακλή από διάφορα πόστα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την πορεία του Σάκη Νασιάδη και επαναρχόμαστε. Α, σε λίγο, ok. Εσείς στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram και YouTube. Θα βλέπουμε όλα εδώ πέρα. Πάμε.

0: Είναι το πιο χαρακτηριστικό γκολ, κύριε Σάγκη?
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Είναι συνήθως όταν αναφερόμαστε για τον Ηρακλή, αυτή η φάση είναι που εμένα προσωπικά με χαρακτηρίζει έτσι. Είναι ένα από τα πολύ ωραία γκολ που έβαλα. Και μάλιστα σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ήταν ημιτελικός κυπέλου. Το πρώτο παιχνίδι ήταν 0-0 μέσα στο Καφτατζόγλιο. Και ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πολλοίς κόσμος. Όλοι θεωρούσαν φαβορί τον Παναθηναϊκό, αλλά εμείς είχαμε πολύ καλή ομάδα και τα αποδείξαμε στο κήπεδο.
0: Και είναι και εξέλιξη του παιχνιδιού. 2-1, 2-3.
1: Ναι, είναι εξέλιξη. Είναι, πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς.
0: Τότε μετρούσε και εκτός έδρας γκολ, όχι?
1: Ναι, μετρούσε.
0: Α, μετρούσε.
1: Βέβαια. Γιατί με το τρίτο γκολ αυτό, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ήθελε 2 γκολ για να αποκλειστεί. Σφραγίζαμε την πρόκριση.
0: Ναι. Γι' αυτό και το ρώτησα. Θα τα πάρω από την αρχή. Αν και θα την κάνω τώρα την ερώτηση. Είναι το χαρακτηριστικότερο γκολ για εσάς, δηλαδή είναι το πιο δύσκολο? Εντάξει, από σπουδαιότητα λόγω τη πρόκληση, okay, συμφωνώ.
1: Εντάξει, είναι ένα ωραίο γκολ. Ήταν σε ωραίο συνδυασμό. Είναι μια φανταστική πάστα του Χατζηπαναγή. Εντάξει. Ο Χατζηπαναγής έτρεχε με πλάτη σε μένα και ξαφνικά η μπάλα ήρθε εκεί που έπρεπε να έρθει ακριβώς. Να μην χάσω χρόνο για να μπορέσω να τελειώσω τη φάση.
0: Ξέρατε από πριν ότι θα σας τη φέρει? Ξέρατε τι θα κάνει από πριν?
1: Ξέραμε πάντα όταν είχε την μπάλα ο Βασίλης. Ήμασταν υποψιασμένοι, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι ότι ναι, κάτι καλό θα συμβεί. Οπότε ήμασταν σε γρήγορση, ήμουνα προσωπικά σε γρήγορση και ήρθε η μπάλα ακριβώς εκεί που έπρεπε να έρθει και είχε την ευτυχή κατάληξη.
0: Και είναι νομίζω και χαρακτηριστική η φωτογραφία μετά το πανηγυρισμό, η αγκαλιά. Αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα, ότι αυτό που χαρακτήριζε εκείνη είναι η λέξη ομάδα.
1: Ναι, η αγκαλιά λες του Βασίλη στο τέλος, ναι. Σίγουρα και εγώ, ας πούμε, όταν τη βλέπω αυτή τη φάση μετά από χρόνια πάλι, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι ήρθε ο Βασίλης, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και σε αγκαλιάζει έτσι, προφανώς και αυτού το άρεσε το τελείωμα. Φέρα από την πάσα.
0: Σίγουρα ήταν, πιστεύω, αυτό το γκολ και η καθολική αποδοχή. Γιατί το ΆΚΑ τότε σας αποθέωσε. Αυτό που είπατε, 40.000 κόσμος.
1: Ναι. Και βέβαια μετά ήταν και η πίκρα, η συνέχεια, η οποία βέβαια εντάξει είχε και αιτίες αυτή η πίκρα.
0: Θα πάμε και εκεί. Νομίζω καλύτερα να πάρουμε την αρχή, το πώς ξεκίνησε το ταξίδι σας στο ποδόσφαιρο. Γεννημένος το 1961 και καταγωγή από το Λευκώνα Σερών. Πώς ξεκινήσατε γενικά με το ποδόσφαιρο?
1: Εντάξει, με το ποδόσφαιρο στα 17 μου έγινα επαγγελματία στην πρώτη ομάδα του Πασεραϊκού και ξεκίνησα το πρώτο μου παιχνίδι, δηλαδή πρώτη μου χρονιά έκανα νομίζω 23 συμμετοχές στην Α' Εθνική τότε.
0: Ναι.
1: Τη λεγόμενη Α' Εθνική τότε. Λοιπόν, έπαιξα στον Πασεραϊκό γύρω στα 7,5 χρόνια τότε περίπου, γιατί υπήρχαν συμβόλαια μεγάλα 8 χρόνια.
0: 7 ετίες
1: και 8 ετίες. Και το Δεκέμβριο του 1985 είχε έρθει ο ΠΑΟΚ να με ζητήσει από τον Πασεραϊκό. Κάναμε μια συμφωνία. Αλλά τελικά, επειδή ο Περσινίδης, τότε πρόεδρος του Ηρακλή. Πρώην πρόεδρος του Ηρακλή. Ήταν βοηθούσε οικονομικά την ΠΑΕ, την ΠΑΕ Πασεραϊκός. Όταν έμαθε τα γεγονότα, μεσολάβησε και είπε ο Αναστασιάδης, αφού πλέον έγινε ένα διοικητικό συμβούλιο, ότι ο Αναστασιάδης και έδωσε τα χρήματα σε αυτούς από τη διοίκηση, αυτούς που βοηθούσαν τη διοίκηση, το συμβούλιο δηλαδή. Τους ξόφλησε, τους είπε ότι ο Αναστασιάδης θα πάει μόνο στην Ηρακλή και πουθενά άλλο. Έτσι, και έτσι ακριβώς έγινε και χάλασε μεταγραφή στον ΠΑΟ και ήρθε στην Ηρακλή.
0: Βρεθήκατε στον Ηρακλή. Ανεβρεθήκατε στον Κώστα Πρετσινίδη. Δηλαδή, πραγματικά, ακόμα και αυτή η ιστορία που μας λέγεται, μας έχουν πει αρκετές ιστορίες για τον Κώστα Πρετσινίδη, αποδεικνύει πώς αυτοί οι παράγοντες ονειρευόταν τις ομάδες τους. Εντάξει, όπως είπατε, βοηθούσα και την περίοδο και τον Πανσαρικό, αλλά πάνω απ' όλα ήταν Ηρακλειδέας.
1: Εγώ δεν έχω δει πιο Ηρακλειδέα από αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, εντάξει, και άλλοι πρόεδροι, και ο Θεοδωρίδης ήταν Ηρακλειδέας, δεν το συζητάμε. και οι δύο έχουν πεθάνει βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτά που έχω ζήσει με τον Πρεσινίδη, έτσι, το όταν μιλούσε για τον Ηρακλή, το ότι έπαιρνε χάπια να μπορέσει να είναι εντάξει, ας πούμε, γιατί όταν αναφερόταν για τον Ηρακλή, δεν έχω ξαναδεί πιο Ηρακλήδη από αυτό.
0: Και, δηλαδή ουσιαστικά έκανε κινήσεις για να μεγαλουργήσει
1: αυτό. Από εκεί ξεκίνησε ο Ηρακλής, με την έλευση τότε του Παπαϊάννου, του Καλαμπάκα που είχαν έρθει και τα λοιπά. Από Πρεσινίδη ξεκίνησε ο Ηρακλής πλέον να συγκαταλέγεται στις 5 καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα τότε.
0: Ναι. Σίγουρα σημαντική παρακαταθήκη και ο Τερτιλίνης τότε βοηθούσε να λύει
1: τις οικογένειες. Ναι. Επειδή δεν γνώρισα τον Τερτιλίνη, γνώρισα τον Πρεσινίδη και μπορώ να μιλήσω για τον.
0: Για αυτό που γνωρίσανε. Ναι. Ωραία, πρώτη χρονιά 85-86. Πήγε καλά ο Ηρακλής. Βγήκε στην τετράδα. Αλλά είναι μια περίεργη χρονιά. Γενικά πάλι θα χαρακτηρίσω μια χρονιά ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είχε χαρακτηριστεί και το μάτς, έτσι, τον παράζει ντροπής. Ο Ηρακλής, ο οποίος βγήκε τέταρτος, αλλά λόγω τιμωρίας έπρεπε μάλλον να τιμωρηθούν Όφη και ΑΕΚ. Όφη για το πάρισμα του Ίσης. Η Άγκη από αυτοφόρο δωροδοκία, αποδεδειγμένη δωροδοκία. Δεν είναι ότι τα λέμε εμείς επειδή είμαστε Ηρακλής. Υπάρχουν μαρτυρίες.
1: Δεν είναι μόνο η δωροδοκία. Εντάξει, η δωροδοκία ήταν καραμπινάτη δωροδοκία που έπρεπε να υποβαστεί η ΑΕΚ. Είναι. Κανονικά έπρεπε να υποβαστεί η ΑΕΚ και η τιμωρία ποια ήταν.
0: Μείον 4
1: από επίσης δεν ίσχυσε νομίζω και το εκτός έδρας γκολ. Το 3-0 και το 3-1.
0: Ναι.
1: Νομίζω εμείς κερδίσαμε 3-0, χάσαμε 3-1. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το θυμάμαι καλά αυτό. Αλλά
0: α, για την ισοβαθμία λέτε.
1: Για την ισοβαθμία. Το 3-1 με το 3-0, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι νομίζω και αυτό έπαιξε ρόλο. Τέλος πάντων, και φτάσαμε στο σημείο τότε να διακομωδήσουμε τον τελικό.
0: Ήσασταν σε μια κατάσταση μισή διακοπές. Άρον πήγαν, παίξαν οι άλλοι.
1: Οι περισσότεροι ήμασταν διακοπές. Ήμασταν διακοπές και ξαφνικά παίρνει μια απόφαση η ΕΠΟ τότε ότι η ΑΕΚ τιμωρείται με μείον 3 βαθμούς, μείον 1 βαθμό, 2 βαθμούς από το καινούριο πρωτάθλημα. Όχι από αυτό που έγινε. Από αυτό το πρωτάθλημα, ας πούμε, είναι αστείες αποφάσεις. Όχι από αυτό το πρωτάθλημα που έγινε η δωροδοκία. Από το επόμενο πρωτάθλημα. Γιατί ισοβαθμούσαμε και θα έχανε την Ευρώπη. Στην ουσία, εμείς βγαίναμε Ευρώπη και όμως. Καταφέρανε και το κλέψανε αυτό.
0: Ναι.
1: Μας κλέψανε την Ευρώπη δηλαδή.
0: Και όπως είπατε και εσείς, αποφάσισε η διοίκηση να διακομωδήσει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με 9, μπήκε ο Ζήφκας. Ο Ζήφκας, αποβλήθηκαν μετά ο Ζήφκας και ο Καραΐσκος και ο Σανταξής και ο Αδάμου. Μέχρι το 53 το μάτς είχε διακοπή και κατοχυρώθηκε στα χαρτιά υπέρ Τσάκ. Η γνώμη σας είναι ότι καλά έκανε διοίκηση. Αν και οι μαρτυρίες λένε ότι ακόμα και ο Ηρακλής, ο λαβωμένος Ηρακλής, θα το κέρδιζε το παιχνίδι.
1: Θα μπορούσε να του κέρδισε, ναι. Τώρα υπήρχε τόσο, ήταν τόσο τρανταχτά αυτά που έχουν γίνει εκείνη την εποχή. Αυτή η εύνοια που χαρακτήριζε τις αποφάσεις της ΕΠΟ υπέρ της ΑΕΚ, που ας πούμε θεωρώ ότι έπρεπε να αντιδράσουμε κάπως. Βέβαια, τώρα λέμε ότι αν παίζαμε ενδεχομένως να προκρινόμασταν σε κανονικό αγώνα, να πιάναμε Ευρώπη πάλι.
0: Ναι. Πάμε λίγο σε μηνύματα.
2: Αντρέα, σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Αναστασιάδης, τη χρονιά 85-86, στα μεταξύ μας παιχνίδια με την ΑΕΚ είχαμε κερδίσει 3-0 στο Καφτατζόγλιο και είχαμε χάσει 4-1 στην Αθήνα.
0: Αυτό που είπατε, κύριε Σάκη, 3-0-4.
2: Οπότε στα μεταξύ μας παιχνίδια παίρναμε εμείς την τρίτη θέση.
1: Ναι, ναι, μα δεν ίσχυε το εκτός έδρας γκολ, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Απλά η ΑΕΚ ζήτησε να γίνει αγώνας μπαράζ και η ΕΠΟ θεώρησε σωστό να γίνει αγώνας μπαράζ.
0: Ναι. Αυτό που είπα, λέει 3-0 και 4-1. Αυτό που είπατε. Θα τα κρατήσω εγώ τα ακουστικά για να έχουμε πιο καλή επικοινωνία. Λοιπόν, πάω λίγο στα μηνύματα. Έχουμε κάποιες καλησπέρες. Άντιρα Κλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Για τα εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό πρωτεύουσα, ο φίλος του Σάββατο.
2: Μόλις βγήκανε τα εισιτήρια για τον Πανθεσσαλικό.
0: Για το Πανθεσσαλικό.
2: Ναι, μόλις βγήκανε.
0: Ναι. Έχει βγει το link.
2: Υπάρχει το link, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε στο Ηρακλής FC. Είναι για το αντίστοιχο πέταλο 20 ευρώ και 30 ευρώ για τις κεντρικές. Υπάρχει στην σελίδα της ΠΑΕ.
0: Οπότε 20 ευρώ για το πέταλο και 30 ευρώ για την κεντρική. Γήπεδο στον Ηρακλή, λέει ένας φίλος. Καλησπέρα από Κοζάνη, Γίγαντα Σάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Τέτοιο αριστερό, πόδι ελάχιστη. Είπαμε χαρακτηριστικό και το τελείωμα με τον, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Σαργκάνη. Βγήκαν τα εισιτήρια που πέρα. Θα μας ρωτάει ένας φίλος για γνώμη σας για τη φετινή ομάδα. Θα πάμε αργότερα εκεί. Και αυτό που είπε και ο Γιάννης, συμπληρώνει ένας φίλος, 4-1 κριθήκαμε σαν και αυτό που σχολιάσαμε πριν. Οπότε, την πρώτη χρονιά είπαμε πόσο η Ηρακλής στερήθηκε την έξοδό του στην Ευρώπη από, από τις περίεργες αυτές αποφάσεις και άδικες αποφάσεις. Τώρα, γενικά, αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Τη δεκαετία του 80 που παίζεται, ήταν διαχρονικό το φαινόμενο αυτό? Δηλαδή κατεβαίνατε στην Αθήνα, στην Αθήνα κάτω και βλέπατε εχθρικές διαιτησίες, ματώνατε που λέμε για να πάρετε ένα αποτέλεσμα?
1: Πολλές φορές μας το έχουν πει αυτό, ότι ο Ηρακλής έπαιξε την καλύτερη μπάλα τη δεκαετία του 80, αλλά τι κάνατε, δεν κάνατε τίποτα. Αλλά παίζαμε νομίζω σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Θυμάμαι τιμωρήθηκε κάποια στιγμή ένας διαιτητής, δεν θυμάμαι ποιο το όνομά του. Παίζαμε μέσα στην ΑΕΚ. Δηλαδή θέλω να πω ποια είναι η σημασία του ΒΑΡ. Δηλαδή το ΒΑΡ, ας πούμε, όσον αφορά τη δικαιοσύνη, νομίζω σε μεγάλο βαθμό είναι πιο
0: έχει
1: δίκαιο.
0: Έχει βοηθήσει,
1: ναι. Αυτό εμείς, ας πούμε, δεν το είχαμε, και με αποτέλεσμα να είμαστε έρμεα στο κάθε διαιτητή,
0: στα κέφια,
1: στα κέφια του και της κάθε ομάδας που μπορεί να ελέγχει το κατεστημένο εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι ένα παιχνίδι, ας πούμε, ότι η αντίπαλη ομάδα, να μην αναφέρω ονόματα, μπορεί να χτύπησε γύρω από την περιοχή, σε όλα τα σημεία της μεγάλης περιοχής, φάουλ.
0: Ναι.
1: Σε όλα, δεν υπήρχε σημείο.
0: Και όταν είσαι σε μια κατάσταση πολιορκίας.
1: Ναι, θέλω να πω ένα παράδειγμα, δηλαδή, απλά ότι υποφέραμε. Ναι, δεν πήραμε, πραγματικά δεν πήραμε τίτλους, αλλά αγωνιστικά υποφέραμε. Εμείς παίζαμε ποδόσφαιρο που θα έπρεπε σίγουρα να έχουμε πάρει και πρωτάθλημα, να πάρουμε και κύπελλα. Δεν το κάναμε αυτό. Βέβαια, μεγάλος παράγοντας ήταν η διαιτησία, ήταν πάντα υπέρ των ισχυρών.
0: Έχετε κρατήσει όμως από αυτή την πορεία ότι, παράδειγμα, στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, αυτό που λέγαμε, την καθολική αποδοχή, ότι σηκώθηκε ένα ΟΑΚΑ και σας χειροκρότησε.
1: Ναι, αυτό υπήρχε εδώ. Υπήρχε σύνδεσμος φιλάθλων Ηρακλής
0: στο
1: Αίγιο, στην Πελοπόννησο, ας πούμε, γιατί ακριβώς, και όχι μόνο έτσι, γιατί ακριβώς ο Ηρακλής έπαιζε ένα φανταστικό ποδόσφαιρο για την εποχή του. Ήταν
0: πολύ μπροστά και ακριβώς. Πραγματικά η ανωτέρα σχολή ποδοσφαίρου που λέγαμε, ότι ναι, δίδαξε ποδόσφαιρο σε όλη τη φιλαθλή.
1: Βέβαια, η πρώτη μου χρονιά, ας πούμε, να θυμηθώ το Γεωργίευ, τερματοφύλακας, ο Λευκόπουλος, ο Ζήφκας, ο Ξανθόπουλος, τον Μπάπη τον πρόλαβα, τον Μπάπη τον Ξανθόπουλο, τον Βακαλόπουλο, τον Ηλιάδη, ο Σάββας, ο Κοφίδης, τα Χαφ, ο Καραΐσκος, Χατζηπαναγής, Δανίλ Παπαδόπουλος, Μαλουμίδης, πάρα πολύ καλή παίκτη.
0: Πάρα πολύ. Και είναι αυτό που λέμε σύνολο.
1: Να με συγχωρούν αν κάποια ονόματα ξεχνάω. Αλλά νομίζω υπήρχαν και άλλοι, βέβαια, οι οποίοι δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
0: Φτάνει ο Ηρακλής το 87 στον τελικό του κυπέλου. Και πάλι στα πέναλτι, δηλαδή, κρίθηκε. Ήταν και μια περίεργη χρονιά.
1: Ήταν περίεργη χρονιά από την άποψη ότι γινόντουσαν πολλές απεργίες τότε. Βασικά, μετά τον ημιτελικό, υπήρχε ένας μήνας απραξίας.
0: Ναι.
1: Σταμάτησαν τα πρωταθλήματα. Αυτός ο μήνας, εμείς ήμασταν σε πολύ μεγάλη φόρμα μετά το παιχνίδι αυτό με τον Παναθηναϊκό. Αν γινόταν το παιχνίδι μετά από 10, 15, 20 μέρες, θα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά αυτός ο μήνας απραξίας νομίζω μας αποσυντόνισε και ίσως κάναμε στον τελικό το χειρότερο παιχνίδι. Πήγαμε στα πέναλτι και με τα γνωστά αποτελέσματα.
0: Ναι. Εντάξει, και όταν ένας τελικός και στα πέναλτι είναι.
1: Ίσως ήταν το πολύ κακό παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν από την απραξία αυτή την ποδοσφαιρική που είχαμε για ένα μήνα τουλάχιστον.
0: Ναι, και ο Ζήφκας μας είχε πει ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Κάποιοι παίχτες δεν ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν πέναλτι. Δηλαδή, όταν είσαι και σε μια κατάσταση χαλάρωσης, δηλαδή αυτό που.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Ήταν δυστυχώς μια πικρή ιστορία αυτός ο τελικός. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για ένα κύπελο. Γενικά, αυτή η απώλεια του κυπέλου, κακά τα ψέματα, επηρέασε τον οργανισμό.
1: Επηρέασε, σίγουρα, σίγουρα.
0: Δηλαδή,
1: όλους μας, και τη διοίκηση και τον κόσμο και τους παίκτες, μας επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά.
0: Την επόμενη χρονιά, δεν το ξέρουν πολύ αυτό, ξεκινάει ο Ηρακλής με ένα έτσι εντός εισαγωγικών περίεργο δίδυμο στον πάγκο. Αηδημίου Κούδας. Για λίγο καιρό μας το είχε πει ο κύριος Αηδημίου. Και έρχεται ο κύριος Φανάρος μετά ως χωρεμένος, Νίκος Αλέφαντος και ο Άγνες Σίμονσον. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθεί να βρει αυτό που λέμε η ομάδα, τα πατήματά της. Δεν ξέρω, το δίδυμα αυτό Αηδημίου Κούδας
1: είναι εξαιρετικοί κύριοι και οι δύο. Είναι τιμή μου εμένα που μπόρεσα και εργάστηκα με τα ιερά τέρατα

0: Άγνες Σίμονσον, για όσους δεν γνωρίζουν, μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Ρεάλ Μαδρίτης νομίζω. Ναι.
0: Ακριβώς, δεκαετία 50 εθνική Σουηδία, δεκαετία 60 Ρεάλ Μαδρίτης που είπατε κι εσείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκοράρει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, Βραζιλία-Σουηδία 5-2. Αντιμετώπισε Βραζιλία, την Βραζιλία του Πελέ, τη Σουηδία. Ένας άνθρωπος με μεγάλες παραστάσεις, ήρθε το Φεβρουάριο του 88 στον Ηρακλή και στον Ηρακλή άφησε έργο. Δηλαδή, ακόμα μνημονεύονται οι ομάδες του Σίμονσον. Πώς ήταν να δουλεύετε?
1: Ήταν πραγματικά μεγάλη μας χαρά τότε. Ήταν ένας κύριος με όλη τη σημασία της λέξης, ο Άγνες Σίμονσον. Πολύ καλή δουλειά, αποτελέσματα, ψυχολογία. Πολύ έτσι φιλικός, πολύ ανθρώπινος με τους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά εγώ τα δύο χρόνια που ήταν ο Άγνε στην ομάδα μας, έτσι, το είχα χαρεί πάρα πολύ.
0: Ουσιαστικά μου δίνεται να καταλάβω, πόνταρε πολύ στη σχέση παίκτη-προπονητή.
1: Ήταν πολύ φιλικός με τους παίκτες. Η προπόνησή του ήταν πολύ καλή προπόνηση που κάναμε μαζί του. Και γενικά, σας είπα, ήταν πολύ ανθρώπινος.
0: Και αυτό που λέμε, ότι αν έχεις παίξει και μπάλα και πολλά χρόνια, ειδικά στο επίπεδο που παίξε.
1: Υπήρχε και ένας σεβασμός, βέβαια, μεγάλος και για την πορεία του την ποδοσφαιρική. Ένας άνθρωπος που έπαιξε, ένας ποδοσφαιριστής εθνική Σουηδίας και παγκόσμια κύπελα και Ρεάλ Μαδρίτης, των πραγμάτων.
0: Αντικατοπτρίζει αυτό που είπαμε.
1: Κερδίζει σεβασμό σου μόνο με τα επιτεύγματά του.
0: Και ουσιαστικά χτίζει και την προσωπικότητα. Έτσι. Που αναφέραμε σε αυτή την έννοια. Να πούμε ότι με τον Σίμονσον Ηρακλής βγήκε και 2 χρόνια σε Ευρώπη. Όταν ουσιαστικά 88-89 και 89-90 που ήταν δικές του ομάδες, γιατί είπαμε την πρώτη χρονιά ήρθε στα μέσα της περίοδου. Βγήκε και 2 χρονιές στην Ευρώπη και ο Ηρακλής έκανε και ένα ρεκόρ το οποίο έχει μέχρι και σήμερα. Για 2,5 χρόνια ήταν αίτητος στο Καφτατζόγλιο.
1: Τότε.
0: Ναι, επισήμονσον.
1: Επισήμονσον, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να κρατάς την έδρα σου, που το είχε και ο Ηρακλής του 5-6 αυτό με την έδρα, που το λέγαμε και έξω. Τώρα πάω λίγο από το ένα στάλο, βέβαια, οκ. Okay. Αλλά όταν ξέρεις ότι έχεις μια σταθερά στην έδρα σου, νομίζω αποκτάς και φτερά στα πόδια σου, έτσι.
1: Έχεις μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, οπότε σου βγαίνει καλύτερα αυτό, βέβαια.
0: Να πω για την ιστορία ότι από 27 Δεκεμβρίου του 87 μέχρι και τα τέλη σεζόν του 1990 ο Ηρακλής δεν έχασε ποτέ στο...
1: Τα δύο χρόνια με επισήμωσαν.
0: Στο Καφτατζόγλιο. Είμαστε τώρα στο 1990. Να δω αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Μας λέει ένας φίλος ότι έχει ένα πρόβλημα με τη μεταβίβαση του διαρκείας. Τώρα, φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με αυτό. Θα το ψάξουμε, δώσ' μας λίγο χρόνο. Καλησπέρα Σάκη και σε όλο το πάνελ, συγχαρητήρια για την εκπομπή, συνεχίστε έτσι. Όλοι ήσαν, λέει, σαν μονάδες αξιόλογες. Καλησπέρα κύριε Σάκη από Energy Cafe, λέει ένας φίλος.
1: Ναι, ναι, αυτοί είναι από Σέρες. Είναι από Σέρες, είναι προπονητές στις Ακαδημίες του Πανσεραϊκού. Τους καλησπερίζω κι εγώ.
0: Τα χαιρετίσματά μας και στις Σέρες.
1: Μας παρακολουθούν οι προπονητές του Πανσεραϊκού. Είναι η Ακαδημία του Πανσεραϊκού εκεί.
0: Ναι, θα πάμε και στο κεφάλαιο Ακαδημίες. Έχω ειδικέ. Πάμε λίγο στο. Χρονολογικά το πηγαίνω πάντα. Βλέπετε χρονιά με τη χρονιά. Και έτσι και είναι η ροή της εκπομπής. Λέγαμε για τις χρονιές Σίμονσον. Ο Ηρακλής βγήκε Ευρώπη. Μάτς με Σιόν για αρχή. Παίξατε και στα δύο.
1: Ναι.
0: Πώς θα βιώσετε και το παιχνίδι? Ο Ηρακλής 1-0 στο πρώτο, ιτήθηκε στην Ελβετία 2-0. Αυτό για αρχή.
1: Νομίζω είναι η φάση εκεί που τραυματίστηκα, νομίζω είναι με τη Σιόν. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε προκριθεί. Νομίζω από στις λεπτομέρειες έτσι χάσαμε την πρόκριση. Όπως βέβαια και με τη Βαλένθια.
0: Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Ότι...
1: Η Βαλένθια από εκείνο το παιχνίδι, αν θέλετε, ξεκίνησε και η μεγάλη Βαλένθια. Έτσι,
0: ναι.
1: Η οποία έφτασε μέχρι τελικούς, δεν ξέρω, Champions League και τα λοιπά. Τότε πρωταθλητριών ήταν UEFA, δεν θυμάμαι.
0: UEFA ήταν αυτό.
1: UEFA, ναι. Θεωρώ ότι ήταν δύο παιχνίδια.

0: και η Βαλένθια και η Σιόν, δύο παιχνίδια τα οποία μπορούσαμε να τα κάλλιστε να προκριθούμε εμείς.
1: Ναι. Και ειδικά με τη Βαλένθια αυτό στην παράταση.
0: Με τη Βαλένθια εκεί στην παράταση, αν μπει το δοκάρι, το δοκάρι εκεί στο φάουλ που έκανα εγώ και ο Δημόπουλος βρήκε το δοκάρι. Εκεί πλέον τελείωνε. Ήταν ένα 0 και ήθελε που είχε λίγο χρόνο να λήξει. Δηλαδή και με ένα-ένα προκρινόμασταν.
1: Ναι, αυτό που λέμε κάποιες λεπτομέρειες στον αθλητισμό και ο Ηρακλής δυστυχώς. Αυτές
0: οι λεπτομέρειες πάντα ήταν εναντίον μας.
1: Αυτό είναι το.
0: Όπως η λεπτομέρεια εδώ με την.
1: Με τη Βίσλα.
0: Με τη Βίσλα. Στην τελευταία φάση.
1: Ναι. Θα πάμε και εκεί. Λοιπόν, μετά 90-91 είπαμε Βαλένθια. Εκεί είναι που φεύγετε για ένα εξάμηνο και έρχεστε έπειτα από εισήγηση του Λίμπρες. Επιστρέφετε το Δεκέμβρη.
0: Ναι.
1: Μετά εις Λίμπρες, πώς ήταν
0: Έφυγα μετά από εισήγηση του Τέλη του Μπατάκη, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο.
1: Το λόγο.
0: Και γύρισα σε 3 μήνες όταν άλλαξαν οι προπονητές. Ήρθε ο Λίμπρεξ και ζήτησε να ξαναγυρίσω. Και γύρισα στην ομάδα.
1: Η σχέση σας με τον Λίμπρεξ?
0: Πολύ καλές.
1: Τι είχε κάποιο έτσι, ένα στοιχείο που τον ξεχώριζε, όπως είπα, για τον Σίμωνσον, είναι η προσωπικότητα σίγουρα.
0: Ναι, είναι η προσωπικότητα σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Λίμπρεξ ήταν προπονητής εθνικής Ολλανδίας. Δηλαδή μια εθνική Ολλανδίας η οποία με σουρανούσε. Και τώρα βέβαια πάλι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τότε ήταν.
1: Δεκαετία 80.
0: Πολύ δυνατές ομάδες. Πολύ δυνατές ομάδες.
1: Γενικά η Ολλανδική σχολή. Εγώ την έχω σε τρομερή εκτίμηση.
0: Σε μεγάλη εκτίμηση. Όλοι μας. Και εγώ προσωπικά.
1: Και χρωστάει ένα μουντιάλ η ιστορία.
0: Νομίζω, ναι,
1: στην Ολλανδία.
0: Θα το ήθελα πολύ.
1: Και προπονητή εθνική Ολλανδία. Προαθλητή με Φέγενορντ. Λίγο πριν στον Ακλή. Ήταν και το καλό με το Λίμπρες. Ήταν και γνώση ελληνικής πραγματικότητας. Είχε περάσει και από άλλες ομάδες, οπότε ήξερε.
0: Ο Λίμπρεξ, σε όποια ομάδα και αν πήγε στην Ελλάδα, ο πρώτος του στόχος ήμουν εγώ. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ όταν πήγε, μου ζήτησε να πάω στον ΠΑΟΚ, αλλά φεύγοντας στον Ολυμπιακό τότε, μου ζήτησε να πάω στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και για κάποιες συγκυρίες δεν έγινε μεταγραφή.
1: Σαν προπονητής που σας εξέλιξε να κρατήσω το Λίμπρεξ, είναι κάποιος προπονητής στην καριέρα σας που τον έχετε σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ότι σας είπε κάτι και όπα, αυτός έχει δίκιο, εδώ πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να σας βοήθησε να εξελιχθείτε?
0: Από όλους τους προπονητές θεωρώ ότι σαν ποδοσφαιριστής, από όλους τους προπονητές πρέπει να παίρνεις κάτι. Και από τον Λίμπρεξ και από τον Σίμωσον και από τον Γερμανός,
1: τον είπαμε και έξω, Φέρνερ.
0: Φέρνερ. Και ο Φέρνερ ήταν εξαιρετικοί προπονητές.
1: Και
0: βασικά, okay, εγώ ας πούμε πιο πολύ θα έμεινα στις προσωπικότητες, στον τρόπο που σου μιλάει, στον τρόπο που σε προσεγγίζει, στο ότι δεν είναι αυταρχικός, δεν προσπαθεί να πάρει κάτι από σένα μέσω από εκβιασμού, μέσω από
1: με το ζόρι.
0: Ας πούμε. Οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι, συμμιλούσαν ήρεμα, ήταν.
1: Όταν έχεις μυρίσει και αποδυτήρια που λέμε.
0: Ναι, ήταν φιλικοί, ήταν σοβαροί άνθρωποι.
1: Ναι. Μα εντάξει, ακούμε και τη λέξη τεχνοκράτης. Καλό είναι να υπάρχει τεχνοκράτης, απλά πρέπει να έχεις μιλήσει και λίγο αποδυτήρια, να ξέρεις να συμπεριφερθείς και στον παίκτη. Yes. Δηλαδή, αυτό νομίζω είναι το α και το ω.
0: Περισσότερο οι Έλληνες υστερούσαν οι προπονητές, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, προσπαθούσαν να πάρουν πράγματα με έναν τρόπο απίθανο.
1: Δηλαδή?
0: Δεν μπορούσα να σε φέρω κοντά τους. Εντάξει, όχι όλοι φυσικά, ήταν και Έλληνες προπονητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, εντάξει. Αλλά ο τρόπος που σε προσέγγιζα πολλές φορές που σου μιλούσαν ήταν αυταρχικός, αν θες.
1: Το παίζανε κάπως αυθεντίες, μου δεν είναι να καταλάβω.
0: Δεν ξέρω ακριβώς πώς και τα λοιπά. Λέω προς Θεού όμως όχι
1: πολλοί
0: Έλληνες προπονητές. Έτσι. Υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες προπονητές, δεν το συζητάμε. Και τότε υπήρχαν πολύ καλοί Έλληνες προπονητές και σήμερα υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες προπονητές.
1: Εννοείται.
0: Και το βλέπουμε αυτό και Και μπράβο στους Έλληνες προπονητές.
1: Και φυσικά και το πώς και οι διεθνείς μας έχουν ανέβει πλέον κοσμούν και τα μεγάλα προβλήματα.
0: Έχουν εξελιχθεί όλοι οι προπονητές τώρα πλέον, ας πούμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Φεύγεται το 93, 7,5 χρόνια, νομίζω.
0: Περίπου 7,5 χρόνια, ναι.
1: Τι έχετε κρατήσει από τα 7,5 χρόνια σαν ποδοσφαιριστής?
0: Τι έχω κρατήσει? Βασικά, τι έχω κρατήσει? Κράτησα, όταν ήρθα στον Ηρακλή, δεν μπορούσα να συνηθίσω τη μεγάλη πόλη. Ναι. Αυτό και το πρώτο μήνα, ίσως το δεύτερο μήνα, σχεδόν πηγαίνω ερχόμουν και ο δρόμος ήταν, τότε δεν ήταν ο καινούριος δρόμος, ήταν ο παλιός δρόμος, που ήταν δύσκολος, ήταν κοντά 1,5-2 ώρες και κάθε μέρα έκανα προπόνηση και πήγαινα σε αίρες. Δεν μπορούσα να συνηθίσω τη Μεγαλούπολη. Αλλά όταν έφυγα με έλλειψη Θεσσαλονίκη, έφυγα με κλάματα.
1: Ποιος σας βοήθησε στα πρώτα βήματα? Υπήρχε κάποιος που σας βοήθησε στον Ηρακλή στα πρώτα βήματα? Ή η ομάδα γενικά, αυτό που λέγαμε?
0: Η ομάδα, η παίκτες, η παρέα. Ήμασταν μια οικογένεια, νομίζω. Τα παιδιά δεν είχαμε να χωρίσουμε. Ήμασταν ανταγωνιστική πολύ ομάδα. Παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Όλο αυτό μας ένωνε, μας έκανε έτσι να δεθούμε περισσότερο μεταξύ μας.
1: Σίγουρα. Και αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποια πράγματα σου δίνουν και φτερά στα πόδια.
0: Και αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν αυτό. Είναι ότι όταν έφυγα με κλάματα που εγκατέλειπα τη Θεσσαλονίκη.
1: Έχω πληροφορίες και μαρτυρίες. Εντάξει, είναι και γνωστό βέβαια κάπως, ότι υπήρχε μια κλίκα έτσι heavy metal. Δεν ξέρω, ήσασταν σε αυτή την κλίκα του heavy metal που ακούγατε?
0: Heavy metal. Heavy metal ήταν ο Σάββας.
1: Τους μάζευε.
0: Ο Μπρουστάρης, ναι, ήταν ο Σάββας. Εγώ εντάξει, μπορούσα να ακούσω, αλλά δεν ήμουν από τους θαυμαστές του heavy metal.
1: Και ο Γκιζέλης μας έλεγε, τους μάζευε σε ένα δωμάτιο και ακούγανε.
0: Ο Σάββας, ναι, ήταν, ναι, έκανε, το έκανε αυτό, αλλά εγώ ήμουνα και λίγο μέσα και λίγο από έξω, πιο πολύ στην ελληνική μουσική.
1: Είστε ένα δίδυμο με το Σάββα, το οποίο σας συνδέει μακροχρόνια φιλία.
0: Ναι, περίπου 40 χρόνια.
1: Ακριβώς, είστε και μαζί τώρα στο Πανσεραϊκό που αναφερθήκαμε πριν, στις ναι. Ακαδημίες του Πανσεραϊκού. Ναι. Πώς χαρακτηρίζετε τη σχέση με τον Σάββα Κοφίδη?
0: Κοίταξε, είμαστε, αυτό το λέει από μόνο το ότι είσαι 40 χρόνια φίλοι. 40 χρόνια είμαστε φίλοι. Βέβαια έχουμε και τις καλές μας, έχουμε και τις κακές μας.
1: Πάντα όλα. Σόλυνα.
0: Αλλά τελικά έτσι είναι, μια σχέση για να έχει υγεία δεν μπορεί να πάει μια γραμμή.
1: Μα έτσι είναι και η ζωή. Έτσι.
0: Ανεβαίνει, κατεβαίνει, έχει πάλι τις ευθείες της. Νομίζω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Σάββας είναι φίλος μου και νομίζω και ο Σάββας το ίδιο.
1: Τι υπάρχει κάτι μέσα από αυτή τη σχέση που πεις ότι το κερδίσατε μέσα από αυτή τη σχέση? Επιμένω, γιατί είστε ένα δίδυμο που χαρακτηρίζει και στον Ηρακλή, έχετε μεγάλη.
0: Εντάξει, στον Ηρακλή δουλέψαμε. Ήμασταν συμπαίκτες. Ξεκινήσαμε συμπαίκτες. Ναι. Μετά δουλέψαμε σαν προπονητές στην πρώτη ομάδα. Μετά δουλέψαμε στην ΚΑΠΑ, στη ΣΚΑΠΑ του Ηρακλή, δηλαδή στις υποδομές του Ηρακλή, άλλη μια χρονιά. Τώρα.
1: Στον
0: Πανσεραϊκό. Πάλι είμαστε μαζί περίπου 3 χρόνια. Νομίζω και okay, αυτό και μόνο το ότι συνυπάρχουμε με τα καλά μας, με τα κακά μας, με τα στραβά μας, με τα ωραία μας, αυτό είναι μια σχέση, έτσι είναι μια σχέση, περνάει από κύματα και γίνεται πιο δυνατή.
1: Ακριβώς, ατσαλώνεται να το πω. Οπότε νομίζω αυτό που λέμε, που είπατε και εσείς, που αναφέρατε, ότι βρεθήκατε ως βοηθός του Σάββα Κοφίδη, όταν διαδέχτηκε τον Σέρχιο Μαρκαριάν, ως βοηθός 2004 με 6.
0: Ναι, ήταν.
1: Ήταν μια περίπου 2,5 χρόνια πάλι. Με χαρακτηριστική φυσικά την πορεία του 5-6. Νομίζω, Γιάννη, με ακούς? Πριν πάμε στην πορεία 5-6, νομίζω είναι μια καλή στιγμή να κάνουμε ένα διάλειμμα. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα σε Facebook, Instagram και YouTube. Ειδικά YouTube, τα έχω εδώ μπροστά μου. λέει ο Μιχάλης εδώ, γεια σου Σάκη Γίγαντα. Επανερχόμαστε για να σχολιάσουμε τη χρονιά 5-6 και τα υπόλοιπα, το θέμα της Ακαδημίας και του Ηρακλή, αλλά και το σήμερα που βρίσκεται ο Σάκη Ανασιάδη πάλι να ασχολείται με το κομμάτι των Ακαδημιών. Επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τη συζήτησή μας με τον κύριο Σάκη Αναστασιάδη. Είμαστε, απλά δεν έχω επιστροφή εδώ στο λάπτοπ. Εσείς συνεχίζετε στο τάμπλετ. Συνεχίζετε στέλνετε τα μηνύματα YouTube, βλέπουμε τα βλέπω εδώ. Έχουμε τίποτα social?
1: Στα social media, εκτός από το ότι μας στείλανε τα εισιτήρια προλίγου ο φίλος εδώ πέρα ο Θωμάς το link, έχουμε μια-δυο καλησπέρες. Αυτό.
0: Αν έχουμε, μπορούμε να βρούμε. Δεν ξέρω, ένας φίλος είπε είχε θέμα με τη μεταβίβαση, είναι θέμα του Gov, δεν ξέρω. Ξέρεις, έχεις κάποια ενημέρωση, ανοίγει κάποιος άλλος τέτοιο θέμα?
1: Δυστυχώς δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση. Αυτό που ξέρω είναι ότι η μεταβίβαση πρέπει να γίνει με το AMCA, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να γίνει μέχρι και 24 ώρες πριν το παιχνίδι, ή 12 ώρες
0: πριν
1: το παιχνίδι,
0: κάπως έτσι. Ναι. Κύριε Σάκη, έχουμε μια ερώτηση για εσάς.
2: Παρακαλώ.
0: Πώς θα ήταν τα χρόνια που έπαιζε στην Ηρακλή αν υπήρχε ένα γήπεδο πιο κλουβί, 20.000 θέσεις, και με τέτοιο κόσμο, αν θα μπορούσε ο Ηρακλής να κάνει το κάτι παραπάνω?
2: Σίγουρα. Ένα γήπεδο κλουβί πάντα φέρνει σε δύσκολη, έτσι, το να ακούει ο αντίπαλος 20.000 κόσμος στο αυτί του δίπλα. Σίγουρα αυτό είναι ένα δισαβαντάζ για αυτούς, για τον αντιπάλους, και δίνει στην ομάδα
0: μεγαλύτερα. Αυτό που λέμε το.
2: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή πιστεύω θα γίνει και στον Ηρακλή.
0: Είναι διαχρονικό πρόβλημα και τώρα δράτουμε τις ευκαιρίες να πούμε αυτό το θέμα που έχει ανακύψει με το Καφατζόγλιο. Ένα θέμα το οποίο δεν έπρεπε καν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να υφίσταται. Δηλαδή, ο Ηρακλής είχε εδώ και τόσους μήνες ανέβει. Έπρεπε να είναι έτοιμο. Okay, στην αρχή μας είπανε ότι να πάρουμε κάποιο κλειδάρισμα, να παίξουμε κάποια εκτός. Βλέπετε, ο κόσμος ταλαιπωρείται. Θα πάει πάλι στο Βόλο. Πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ουσιαστική λύση σε αυτό το πρόβλημα και ο Ηρακλής να αποκτήσει το δικό του σπίτι και θα τον εξελίξει και σαν σύλλογο αυτό.
2: Σίγουρα. Εγώ ήθελα να αναφερθούμε για εκείνη την ομάδα με το Σάββατο που φύγει. Και
0: ναι. Εκεί θα πήγαινε ούτως ή άλλως.
2: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Ωραία, λοιπόν. Το λέγαμε τώρα και μεταξύ μας εδώ. Έχει έρθει GM, είναι ο Γιάννης εδώ. Λέγαμε για την ομάδα του 5-6. Και πραγματικά έχουμε πει κανένα δύο φορές την έκφραση και τώρα το είπαμε για το γήπεδο κλουβί. Φτερά στα πόδια.
2: Ναι.
0: Αυτό χαρακτήριζε νομίζω εκείνη την ομάδα.
2: Εκείνη την ομάδα. Εκείνη, πραγματικά ίσως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ότι ο Ηρακλής τη χρονιά 2005-2006 με τον Σάβα και συνεργάτης του εγώ κάναμε νομίζω μια φανταστική ομάδα. Παίξαμε ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο μετά την φουρνιά τη δικιά μας, τη δεκαετία του 80. Νομίζω εκείνη η ομάδα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και βέβαια το ρεκόρ αυτό από την ίδρυση του Ηρακλή, 13 συνεχόμενες νίκες του Καφτατζόγλου, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ό,τι γράφεται στα βιβλία των ρεκόρ, σίγουρα.
2: Αυτοί οι ποδοσφαιριστές δηλαδή πραγματικά ήταν καταπληκτικοί. Καταπληκτικοί όλοι τους. Από τον Αμπάρη, από τον Συγκυρί, τον Σνάουτσερ, τον Κατσιαμπή, τον Δρούγα, θα μην ξεχάσω, υπάρχει εδώ κάποιον, τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο,
0: τον Επαλέ,
2: τον Ερέρα, τον Πρίτα, τον Προυσανίδη, τον Λαβάλ, τον Λαγό, τον Καπετάνο, τώρα αν ξέχασα κάποιος με συγχωρήσει, αλλά πραγματικά μια εξαιρετική, έτσι, ομάδα, ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ίσως μετά τη δεκαετία του 80 ήταν η πιο ολοκληρωμένη ομάδα.
0: Ήταν,
2: με το πιο ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ήταν ουσιαστικά η τελευταία φορά που ο Ηρακλής βρέθηκε στο προσκήνιο της ποδοσφαιρικής Ελλάδας.
2: Και βέβαια και ένας κόσμος που γέμιζε τον Καφτατζόγλου, έτσι.
0: Ουσιαστικά θυμήθηκε το ότι αυτό που λέμε την ωραία μπάλα, γιατί ο Ηρακλής ήταν γι' αυτό πήγαινε στο γήπεδο. Για να δει ωραία μπάλα.
2: Έβλεπε με την ΑΕΚ στο 4-0 εδώ, με τον Ολυμπιακό 2-0, με τον Παναθηναϊκό 1-0. Χάσαν όλες οι ομάδες. 13 συνεχόμενες νίκες.
0: Τι χαρακτηριστικό είχε η ομάδα και τι θα πρέπει να έχει, αν πούμε ότι αυτή η ομάδα είναι παράδειγμα για το τώρα, να έχει ο Ηρακλής για να ζήσει αυτές τις στιγμές? Τι στοιχείο θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ο Ηρακλής για να ζήσει ή και σήμερα ή και στο εγγύης μέλλον ανάλογες στιγμές?
2: Βασικά είναι να υπάρχει, θα μου πείτε, να υπάρχει μια υγεία στο σύλλογο, έτσι. Τότε δεν υπήρχε υγεία.
0: Δυστυχώς.
2: Δεν υπήρχε υγεία στο σύλλογο. Σίγουρα όμως αυτό μπορεί να ήταν η εξαίρεση του, που έγινε τότε με το Σάβα. Νομίζω όμως ότι για να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι πρέπει να έχεις μια υγεία. Είτε αυτό λέγεται διοίκηση, είτε αυτό λέγεται οργάνωση, είτε αυτό λέγεται γήπεδο, δικό σου γήπεδο, είτε αυτή λέγεται κόσμος. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ένα.
0: Άρα η υγεία στον οργανισμό.
2: Υγεία στον οργανισμό βασικά. Και αυτό ξεκινάει βέβαια από τον μεγάλο μέτρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει έρθει το σεβασμό του κόσμου γενικότερα και μια σταθερότητα, μια προσωπικότητα.
0: Και δυστυχώς αυτό το θέμα με την υγεία το βιώσατε και τη σεζόν 16-17. Δηλαδή ήταν τότε που είχατε πάει στις ακαδημίες του Ηράκλη.
2: Μπράβο. Ναι, και είχαμε τεράστια προβλήματα και τότε.
0: Είναι η τελευταία καλή φουρνιά της Ακαδημίας που νομίζω ο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο Λάζαρος Ρώτα.
2: Ο Ρώτα είναι μεγάλο παράδειγμα, γιατί ο Ρώτα ήταν επαγγελματίας στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Ρώτα είναι από τα κορυφαία μπακ, αν θέλετε, στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα για μένα. Και ο Ηρακλής δεν πήρε τίποτα από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή είχε έναν παίκτη επαγγελματία, τον οποίο δεν τον έδωσε σημασία βέβαια, γιατί κάποια στιγμή διώχθηκε από την πρώτη ομάδα και τον πήραμε στην ΚΑΠΑ 19 και τον στηρίξαμε τότε και αγωνιστικά και προπονητικά στην ΚΑΠΑ 19. Λοιπόν, και πραγματικά έτσι να σας πω ένα χαρακτηριστικό λίγο, ένα αστείο που θα τώρα, ένα περιστατικό ας πούμε. Γιατί ο Ρώτα ήταν, τώρα με το ακούει βέβαια θα γελάει, ότι κάποια στιγμή ερχόταν από κύριος Παθανασάκη στο ξενοδοχείο όταν πηγαίναμε Αθήνα και του είπα: εσύ πρόεδρε, έχουμε τους καλούς παίκτες εδώ, αλλά είναι φτωχά παιδιά, πρέπει να τα βοηθήσουμε λίγο. Και θυμάμαι μου έδωσε 300 ευρώ και τα έδωσε στο Ρώτα.
0: Ναι.
2: Βέβαια ο Λάζαρος τώρα αν θα ακούει θα γελάει τώρα βέβαια, έτσι. Αλλά πάντως ήταν ένα μεγάλο ταλέντο από το οποίο ο Ηρακλής δεν πήρε τίποτα.
0: Ναι. Δυστυχώς είναι μια πληγή για τον Ηρακλή αυτό. Ο Ηρακλής ανέκαθεν σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του προωθούσε τα δικά του παιδιά. Δηλαδή από πολύ παλιά, από δεκαετία 60 ξεκίνησε αυτό και πάντα υπήρχε στην πρώτη ομάδα, υπήρχαν παιδιά από την Ακαδημία, όπως και στη χρονιά του 5-6. Νομίζω αυτό που είπατε κι εσείς, ότι πρέπει ο Ηρακλής να το δει αυτό το πράγμα.
2: Πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Πάντα τα τελευταία χρόνια, όταν έπεφτε ο Ηρακλής για κάποιους λόγους, με διαλυόταν τα πάντα. Δεν υπήρχαν ακαδημίες, δεν υπήρχαν τίποτα και ξεκινούσε πάλι από την αρχή. Ναι. Πρέπει να υπάρξει μια σταθερότητα.
0: Συγγνώμη. Ωραία, να πάμε λίγο στο κομμάτι ακαδημίες. Είστε χρόνια στις ακαδημίες?
2: Τελευταία χρόνια, ναι.
0: Είστε νομίζω από το 2019 στο Πανσεραϊκό.
2: Ναι, στο Πασαραϊκό νομίζω, ναι, νομίζω.
0: Γενικά και σαν προπονητής έχετε πέρασει με τον Ηρακλή, όπως είπαμε, έχετε πέρασει και από τη Λάρισα
2: και από τον Πασαραϊκό στη Γάμα βέβαια και από τον Ηρακλή βασικά στη Γάμα, στη Γάμα τη χρονιά που ήταν ο Ηρακλής στη Γάμα.
0: Ήθελα να κάνω την ερώτηση αυτή για τις ακαδημίες. Είναι μια συνειδητή επιλογή που είστε στις ακαδημίες, ότι προτιμάτε να είστε προπονητής στις ακαδημίες?
2: Προτιμώ να είμαι προπονητής στις ακαδημίες. Δοκιμάσαμε όσο δοκιμάσαμε το επαγγελματικό έτσι χώρο. Νομίζω ότι δεν είναι για την ιδιοσυγκρασία μου, για το χαρακτήρα μου. Θα μπορούν να δουλέψουν κάποιοι που το έχουν περισσότερο από ότι εμείς. Εγώ θέλω να αισθάνομαι καλά με τα παιδιά. Περνάω ωραία, περνάω ευχάριστα. Είμαι χαρούμενος που τα παιδιά δίνουν τόσο προσοχή και μπορούμε και τα βελτιώνουμε, και αυτό που κάνω μου αρέσει.
0: Τι θα συμβουλεύατε ένα γονιό που πώς να συμπεριφέρεται στο παιδί του που ξεκινάει το ποδόσφαιρο και βλέπει να είναι καλός, να είναι...
2: Θα πρέπει να βρει μια ακαδημία που να ξέρει ότι πραγματικά εκπαιδεύεται το παιδί του.
0: Ναι.
2: Αυτό, δηλαδή να δει, να ρωτήσει, να μάθει τους ανθρώπους που ασχολούνται με την, με την προπονητική, με την ακαδημία, και πραγματικά να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους που θα εκπαιδεύσουν σωστά το παιδί του, είτε σαν ποδοσφαιριστή να τον κάνουν, είτε σαν χαρακτήρα. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα.
0: Και νομίζω όμως και η συμπεριφορά του γονέα παίζει. Δηλαδή, okay, δείχνει το παιδί ένα αλφα ταλέντο για αρχή, να μην τον πιέζει ότι ξαφνικά.
2: Σίγουρα. Τώρα αυτό okay, είναι μέσα στα, στα normal πλαίσια. Τώρα εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολλοί γονείς που με τα παιδιά τους θεωρούν ότι δεν υπάρχει δεύτερο στον κόσμο. Αλλά εντάξει, υπάρχει και αυτή, αυτή η εκδοχή, δεν μπορούμε να την.
0: Ναι. Αναφέρατε και εσείς την χρονιά. Είμαστε εντάξει με εικόνα. Είμαστε okay. Τη χρονιά 17-18. Μια χρονιά στη Γάμα.
2: Στη Γάμα Εθνική, ναι.
0: Μετά το. Αυτό που είπατε και εσείς, ότι καταστράφηκαν τα πάντα το 17 με τον Παθανασάκη.
2: Είναι μια δύσκολη χρονιά. Μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Πρόεδρος στην Αραστέχνη ο κύριος Θεός. Και υπάρχουν οι μισοί Ηρακλειδείς θέλουν να κατέβει στη Γάμα Εθνική, οι άλλοι μισοί να μην κατέβει στη Γάμα Εθνική, θα λένε κάτι άλλο, δεν θυμάμαι το ακριβώς ποιο είναι το διακύβευμα το άλλο. Οπότε κάποια στιγμή η απόφαση παίρνεται να πάμε Γάμα Εθνική. Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε μια εβδομάδα, και ο Ηρακλής δεν έχει σχεδόν κανένα δελτίο.
0: Τρία δελτία. Μάμε,
2: έχει τρία δελτία, ό,τι βρήκαμε στον δρόμο. Τέλος πάντων. Και μου παίρνουν τηλέφωνο να αναλάβω αυτό το έργο.
0: Πώς έγινε η προσέγγιση?
2: Ορίστε.
0: Πώς έγινε?
2: Δεν θυμάμαι. Με πήραν τηλέφωνο τώρα, νομίζω, μη σου πω ότι ήταν ο σχορεμένος, πώς λέγεται.
0: Ο Μάκης Σαρλής.
2: Okay. Ο Μάκης Σαρλής με πήρε τηλέφωνο και μετά ο Θεός, ο Φώτης. Και κατέβηκα εδώ και δεν γνώριζα κιόλας τι ακριβώς συμβαίνει. Και μου λένε ότι αναλαμβάνει την ομάδα και την άλλη εβδομάδα.
0: Ο Θεός με
2: την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε πρωτάθλημα. Οπότε λέω, τι θα κάνουμε. Εντάξει.
0: 13 παίχτες θυμάμαι πρώτη χρονιά.
2: Πρώτο παιχνίδι.
0: Με την Καρίση.
2: Ναι, λοιπόν. Και τα δελτία να. Μιλάμε χαμός. Τέλος πάντων, καταφέραμε όμως. Βέβαια, υπήρχε ο μεγάλος Θάνος ο Τσουρέκας, ο οποίος ήταν μεγάλη συμπαράστασή του και οικονομική και ηθική και τα πάντα. Ήταν, νομίζω, μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος Ηρακλειδέας ο Θάνος ο Τσουρέκας. Ήθελα να το τονίσω αυτό. Λοιπόν, και βέβαια, καταφέραμε με τη λήξη του γύρου, του πρώτου γύρου. Η ομάδα να είναι πρώτη.
0: Και, εν τέλει,
2: και τα υπόλοιπα γνωστά, είτε η ομάδα τελικά βγήκε.
0: Ναι. Αυτό που λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Όταν πήγε να χτιστεί κάτι καλό, ήρθε και τα γκρέμισε.
2: Ναι, έγινε μια ήττα από τον τότε από το Μακεδονικό. Αυτό θέλετε να πείτε?
0: Όχι. Ότι εγώ λέω για τη χρονιά αυτή ότι ενώ είχε ανεβεί ο Ηρακλής το 2015, πήγε να ξεκινήσει ακαδημίες πάλι αυτά, πάλι οικονομικές δυσκολίες. Τα διέλυσαν όλα, ξανά στη Γάμα Εθνική προσπάθεια, ξανά αυτό και τη χρονιά του 5-6 ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να χτίσει. Το σημαντικό για μένα είναι ο Ηρακλής τώρα που επανήλθε και όλα, είναι να βάλει τις βάσεις, να χτίσει.
2: Ακριβώς. Να χτίσει κάτι όμορφο, κάτι όμορφο, κάτι υγιές. Και κάτι υγιές, γιατί βλέπουμε από τότε πάλι πόσα χρόνια ταλαιπωρείται Β' Εθνική και προσπαθεί και...
0: Ναι. Ουσιαστικά... Θέλω να πω ότι και τώρα που επέστρεψε ο Ηρακλής πρέπει να κάνουμε υπομονή. Γιατί τα πράγματα δεν χτίζονται από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Θέλει υπομονή, φυσικά. Μα θέλει υπομονή. Και είπα ότι πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλομέτωχος, ο κύριος Μονεβασιώτης, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτό ισχύει τα τελευταία
2: χρόνια. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα, ένας πρόεδρος. Να εμπνέει το σεβασμό και να κοιτάει και να έχει σαν στόχο να κάνει τον Ηρακλή μεγάλο ξανά.
0: Ναι, ωραία. Να πούμε, πάμε λίγο σε μηνύματα γιατί έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Είπε πόσο χαρούμενος μας κάνετε για εκείνη τη χρονιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χρονιά 5-6 που λέει ο φίλος. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και εγώ. Λέει τι θέση έπαιζε στον Ηρακλή αριστερό εξτρέμ.
2: Εγώ αριστερό εξτρέμ, ναι.
0: Και αν, ποια ήταν η θέση, ξεκινήστε πάντα.
2: Πολλές φορές έπαιζα αριστερό εξτρέμ, βέβαια, και πολλές φορές παίζαμε με τον Χατζηπαναγή ένα επιθετικό δίδυμο. Δηλαδή, κανένα δεν ήταν συντερφόρο, αλλά παίζαμε δύο συντερφόρο, ας πούμε. Ναι. Εγώ και ο Χατζηπαναγή. Αλλά εντάξει. Μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε με το δικό μας ταλέντο, έτσι.
0: Λέει, τι θέση θα ήθελε πραγματικά να έπαιζε αν δεν το έφερε στις συγκυρίες, λέει.
2: Σήμερα.
0: Και δεν είχε τις συμπαίκτες που είχε. Νομίζω για, ουσιαστικά ο Ηρακλής για επιθετικό σας πήρε.
2: Ναι, ήμουνα στα 7 χρόνια στις αίρες έπαιζε αριστερό εξτρέμ. Ναι. Μόνο αριστερό εξτρέμ.
0: Πάμε λίγο και στα social media.
1: Στα social media έχουμε τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος γράφει το εξής. Ο Σάκης όταν ήταν σε καλή μέρα δεν σταματιόταν με τίποτα. Προσέφερε.
0: Συγγνώμη, που... Γιάννη, μπορεί να τα ακούει ο κύριος Σάκης.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: αν μπορείς λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παραλαμβάνω, παραλαμβάνω. Ο Γιώργος λέει: ο Σάκης όταν ήταν σε καλή μέρα δεν σταματιόταν με τίποτα. Προσέφερε πολύ και ως προπονητής και πρέπει να είναι κοντά στο σύλλογο. Ο Νόντας λέει: καλησπέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό. Αυτά έχουμε. Εγώ επίσης θέλω να κάνω και μία άλλη ερώτηση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Στον κύριο Σάκη. Αν η αποκάλυψη που λεγόταν Παναγιώτης Λαγός τη χρονιά που βγήκαμε τέταρτη ήταν, να το πω έτσι, κάπως και δικό σας επίτευγμα λόγω της παρόμοιας θέσης.
2: Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ήταν η φιλοσοφία που πέρασε ο Σάβας τότε στην ομάδα. Νομίζω ότι είχε πάρει από πάνω τους το άγχος που τους διακατήχε τους παίκτες πριν από κάθε παιχνίδι. Παίζαμε πιο ελεύθερα, είχαμε μια ηρεμία. Είχαμε μια ηρεμία όλοι στον πάγκο, οι ποδοσφαιριστές το ίδιο. Ο κόσμος ήταν προσιλωμένος στο να αφουγκράζεται την ομάδα και να βλέπει την ομάδα, και βγήκε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που έκανε τον Ηρακλή μετά πολλά χρόνια να βλέπουμε 20-30 χιλιάδες κόσμο στο Καφθατζόγλιο. Και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα ο κόσμος να γουστάρει αυτό που βλέπει. Δηλαδή αυτό που έβλεπε ήταν πραγματικά πολύ ωραίο.
0: Βλέπατε σε εκείνη την ομάδα πράγματα
2: και βέβαια, προς... και βέβαια ήταν η ατυχία μας που στο παιχνίδι με τη Βίσλα, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Βίσλα, μετά το 0-1 μέσα στη Βίσλα, που χάσαμε βέβαια μεγάλη απώλεια ο Επαλέ, δεν είχαμε και το ρόστερ το μεγάλο, το ρόστερ μας ήταν περιορισμένο στους 12 παίκτες, ας πούμε, που ήταν ανταγωνιστικοί. Λοιπόν, μετά την κόκκινη του Επαλέ μέσα στην Βίσλα, στο 0-0, στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα δίνεται ένα φάουλ το οποίο δεν ήταν και δίνεται επανάληψη. Και στην επανάληψη γίνεται ένα καταπληκτικό χτύπημα το οποίο χτυπάει στο κεφάλι του Ηλία του Προυσανίδη, νομίζω, και κάνει μια τρελή πορεία η μπάλα και πηγαίνει στο γάμα. Ένα απίθανο γκολ.
0: Αυτό που λέτε.
2: Νομίζω, ναι.
0: Στο τελευταίο λεπτό.
2: Ναι, γιατί εκείνο το παιχνίδι ήταν. Μπαίναμε σε ομίλους. Ναι. Πρώτη φορά ο Ηρακλής θα έπαινε σε ομίλους του UEFA. Ήταν καταπληκτικό. Θα ήταν μεγάλο επιστέγασμα όλης αυτής της χρονιάς η προσπάθεια. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πιστεύω ότι θα μεγάλωνε πολύ ο Ηρακλής μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Και αν υπήρχε και υγεία, αυτό που λέτε για την υγεία, αν ο Ηρακλής μπορούσε, δηλαδή το 6 για αυτή την ομαδάρα, αν είχε την υγεία και την πλαισίωνε αυτή την ομαδάρα, τι θα μπορούσε να έχει χτίσει.
2: Μα δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεταγραφές εμείς. Βγήκαμε Ευρώπη και πηγαίναμε να παίξουμε Ευρώπη. Και ποιος είχε φύγει τότε? Φύγει ο Λαγός, νομίζω. Είχε φύγει ο Λαγός. Ναι, στην ΑΕΚ. Και το μόνο που καταφέραμε να κάνουμε ήταν να πάρουμε τον Μπιλίτσκοφ, έναν στόπερ. Ναι. Μια μεταγραφή. Ναι. Δεν μπορείς να πας έτσι. Και όμως φτάσαμε στο σημείο για ένα δευτερόλεπτο να χάσουμε τους ομίλους στο ΕΦΑ.
0: Ναι. Είναι αυτό που είπαμε για τις καταραμένες λεπτομέρειες, δηλαδή.
2: Εντάξει, πάντα δεν φταίει όμως η ατυχία. Και βάζουμε κι εμείς σαν Ηρακλειδείς το χεράκι μας για να μας δέρνει αυτή η κακοτυχία και η κακοδαιμονία.
0: Εγώ νομίζω ότι πολλές φορές πλαισιώνει και μια μιζέρια για την ομάδα.
2: Εντάξει, γι' αυτό λέμε. Η γκρίνια, η αυτή, όλα.
0: Πώς μας είπατε πριν ότι ο κόσμος ήταν προσιλωμένος,
2: ναι,
0: εκείνο το 5-6 να πάει να δει την ομάδα, ναι, η αδημονία, ναι, ναι. Αυτά, αυτό, όταν εσύ έχεις μια τέτοια νοοτροπία, τη μεταδίδεις και στην ομάδα. Έτσι, το παίρνει το μήνυμα ο οργανισμός και έτσι βγαίνει και στο γήπεδο. Αν εσύ τώρα είσαι. Γιατί ακούμε, ας πούμε, βλέπουμε δημοσιεύματα. Όχι δημοσιεύματα, ότι υπάρχει μια γύρω από την ομάδα, ξέρω εγώ, τι είναι για τον Ματζάρι προκειμένου. Αφήστε τον άνθρωπο να δουλέψει. Τώρα, λίγο, επειδή θέλω να τα πω, έχω καιρό να κάνω. Αφήστε τον άνθρωπο να δουλέψει, να δούμε πράγματα. Έτσι. Γιατί οι ομάδες.
2: Και ας έχουμε υπομονή με τον προπονητή, έτσι.
0: Αυτό.
2: Έλεος, δηλαδή αυτό με τον προπονητή, λίγο να το εξετάσουμε λίγο.
0: Είναι γενικό φαινόμενο, αλλά δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Ματζάρι, αφήστε να δουλέψει.
2: Έτσι, έτσι.
0: Αφήστε να δουλέψει. Και είδατε, δεν ξέρω, παρακολουθείτε, είδατε τα παιχνίδια του Ηρακλή.
2: Όχι, δεν είδα, είδα φάσεις, δεν είδα. Γιατί και εκεί παίζαμε κι εμείς, οπότε δεν μπορούσα να το δω.
0: Ναι. Έκανε την πρώτη νίκη ομάδα, σιγά σιγά αυτό βελτιώνει και την ψυχολογία. Γιατί όταν έρχεται και το αποτέλεσμα, σου δίνει και μια ασφάλεια λίγο και σε ξεκλειδώνει και στην αυτοπεποίθηση. Και πλέον έχει και την παρακαταθήκη αυτή τη νίκη. Και μπορεί να χτίσει κάτι καλό. Απλά αρκεί να δοθεί ο χρόνος. Γιατί έγιναν και κάποιες συνεντεύξεις από τον Ματζάρι και λέει: αφήστε μια καινούργια ομάδα. Όχι εσύ, σαν προπονητής, όταν έχεις 21 καινούργιους παίχτες.
2: Φυσικά, θες χρόνο. Πρέπει να έχεις χρόνο να μπορέσεις να δουλέψεις. Πώς θα φανεί η δουλειά αυτή, είναι μαγικά, κάνει προπονητής.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Δεν είναι φαγκύρης.
0: Και ουσιαστικά αυτό πρέπει και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον Ηράκλειο. Και δεν πρέπει να είμαστε στη διαδικασία μέρα με τη μέρα όλο να μας φταίνει. Πρέπει να δίνουμε χρόνο.
2: Έτσι.
0: Σε όλα τα ζητήματα. Και πάνω απ' όλα αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Σάκη, να υπάρχει μια υγεία. Αλλά όταν υπάρχει αυτό, ότι η γκρίνια είναι η συνεχής, δεν μπορεί να υπάρξει υγεία.
2: Έτσι βέβαια, φυσικά.
0: Λοιπόν, πάω λίγο εδώ στα μηνύματα. Ρωτάει ένας φίλος τι έφταξε και δεν πήραμε τίτλους. Ο Παύλος είναι. Τι έφταξε και δεν πήραμε τίτλους. Για την δεκαετία το είπατε και εσείς.
2: Το είπα προηγουμένως ότι δεν παίζαμε επίση όρις. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Όλοι χειροκροτήσαν τον Ηρακλή. Πηγαίναμε να παίξουμε σε οποιαδήποτε έδρα ερχόταν ο κόσμος. Μαζεύαμε τον κόσμο γιατί τους άρεσε αυτό που έβλεπε. Το ότι δεν πήραμε τίτλους είναι καθαρά γιατί δεν παίξαμε ποτέ επίση όρις. Δηλαδή θεωρώ ότι με το VAR ενδεχομένως ο Ηρακλής να είχε τίτλους, ναι, αν υπήρχε το VAR.
0: Μιλήσετε περί δικαιοσύνης και VAR, κόβει όμως το ρυθμό το VAR. Ποια είναι η άποψη σαν προπονητή?
2: Νομίζω ότι αν κρίνουμε με αυτό που εμείς βιώσαμε σαν ποδοσφαιριστές και τώρα που βιώνουμε σαν φύλαθλοι το VAR, σαν προπονητές, νομίζω ότι προτιμώ το VAR. Και το λέω γιατί είμαστε καμένοι εμείς. Δεν είχαμε ποτέ διαιτησία που. Εμείς έπρεπε να παίξουμε να κερδίσουμε τον αντίπαλο, που ο αντίπαλος μας ήταν ισχυρός και έπρεπε να κερδίσουμε και το διαιτητή. Έπρεπε να κερδίσουμε. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Έτσι είναι. Ουσιαστικά το VAR έρχεται λίγο να βελτιώσει τα πράγματα. Γιατί
2: θεωρώ ότι αν υπήρχε το VAR τότε, ο Ηρακλής ενδεχομένως να είχε και πρωταθλήματα, να είχε και κύπελα. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό να γινόταν.
0: Τώρα κοιτάω λίγο τα μηνύματα. Για τις χρονιές 6-7 και 16-17 που ο Ηρακλής κινδύνευσε, λέει ένας φίλος που αναφερθήκαν που φύγατε τον Νοέμβρη του 6, ναι, σαν μέσα εκεί, και το 16-17, ναι, που ήσασταν στην.
2: Ναι, ναι.
0: Ένα νούσιο φάλ την Γκουριάδη έξω την περιοχή και όλο το σύμπαν. Συνομώτησε και το
2: τώρα. Ναι, ήταν, νομίζω ότι δεν ήταν καν φάουλ, θεωρώ. Ήταν η τελευταία φάση. Δεν μπορώ να την ξεχάσω αυτή τη φάση, τη θυμάμαι. Και σκέφτομαι, ας πούμε, πόσο σημαντική από μια φάση, πόσο σημαντικό θα ήταν το μέλλον του Ηρακλή από μια φάση την τελευταία δευτερόλεπτο. Πόσο θα μεγάλωνε ο Ηρακλής τότε. Και ενδεχομένως αυτό να συμπαρασύρει και τις επόμενες χρονιές που έρχονται.
0: Γιατί όταν φτάνεις πάλι στην πηγή και δεν πίνεις νερό, είναι αυτό που λέμε. Ότι δεν μπορεί να δώσει φτερά στην ομάδα, στα πόδια της ομάδας.
1: Απλά να προσθέσω ότι τότε ήταν η πρώτη χρονιά που υπήρχαν όμιλοι στο,
0: ναι, ναι,
1: UEFA.
2: Ναι.
1: και ο Ηρακλής θα ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που θα έμπαινε στους ομίλους του UEFA. Και ήταν πραγματικά στο 93 και κάποια δευτερόλεπτα.
2: Ναι, ήταν 4 δευτερόλεπτα, ήταν οι καθυστερήσεις.
1: Το οποίο την πρώτη φορά που εκτελέστηκε, η μπάλα πήγε, όπως είπατε και πριν, ότι έγινε δύο φορές εκτέλεση φάουλ.
2: Ναι, έγινε δύο φορές. Η πρώτη εκτέλεση έδωσε επανάληψη, πήγε out.
1: Πήγε πολύ out,
2: και έδωσε επανάληψη. Ήταν δηλαδή η μοίρα μας. Δεν εξηγεί τέλος.
0: Αυτό που λέτε, ότι πόσα διαφορετικά θα ήταν το μέλλον.
2: Ναι. Μα όταν θα υπήρχε ένα Ηρακλής στους ομίλους, θα έκανε περίπου 5-6-7 μάτσες στην ευρωπαϊκά τηλεόραση και οικονομικά φυσικά. Και θα ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και για τη μετέπειτα χρονιά.
0: Ναι.
2: Σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, ο κόσμος θα υπήρχε μια συσπήρωση. Θα βλέπουν τον Ηρακλή όλοι στην τηλεόραση. Λέω, θα μεγάλουν γι' αυτό. Αυτό εννοώ.
0: Θα μεγάλουν ο οργανισμός και άλλο.
2: Φυσικά.
0: Αυτό που λέμε, δεν μπόρεσε ο Ηρακλής να χτίσει. Έτσι. Και τις δύο φορές, και το 6 και το 15 όταν ανέβηκε. Mm. Επειδή, όπως είπατε και εσείς, πολύ σημαντικό αυτό, δεν υπήρχε υγεία. Νομίζω αυτό εγώ κρατάω. Πρέπει να υπάρχει υγεία. Όπως ένας άνθρωπος, ένας ανθρώπινος οργανισμός, έτσι και η ομάδα είναι ένας.
2: Μα έτσι και τώρα δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Δηλαδή, ξεκινάει ο Ηρακλής πρώτη χρονιά στη Super League. Ας προσπαθήσει να χτίσει. Δεν θέλουμε να πάμε για πρωτάθλημα, δεν θέλουμε να βγούμε Ευρώπη. Εντάξει, ας χτίσει κάτι υγιές, τον άλλο χρόνο ακόμα πιο υγιές, και μετά από 5-6 χρόνια ας μπορεί να χτυπήσει, να έχει αποκτήσει τις βάσεις να κάνει κάτι καλό.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Κάτι καλό που να κερδίσει και φιλάθλους, να ενώσει τον κόσμο και όλα αυτά.
0: Ναι, πάμε.
1: Ένα μήνυμα έχουμε εδώ πέρα από τον φίλο, τον Γιάννη. Μας καλησπερίζει καταρχάς εμένα και τον Ανδρέα και λέει και στον κύριο Αναστασιάδη. Θα ήθελα ο καλεσμένος να μας πει ποιος ήταν ο αγαπημένος του συμπαίκτης και αντίστοιχα ο αγαπημένος του γενικά παίκτης. Επίσης, στο κομμάτι της δυσκολίας, όσο ήταν παίκτης ακόμα, οι κακές διαιτησίες που βίωναν ήταν ένα γεγονός που πείσμονε τον οργανισμό ή ενδεχομένως τον ξενέρωνε?
2: Πεισμός ο οργανισμός. Όταν αυτό γίνεται κατ' εξακολούθηση, δηλαδή, ξέραμε ότι πλέον ήταν η βίωμά μας ότι πάμε και πρέπει να παίξουμε, όχι μόνο να κερδίσουμε. Γιατί
0: να ανεβούμε άλλες, βουνό.
2: Μα βουνό, ακριβώς. Ξέραμε ότι πρέπει να είμαστε όχι καλοί, πολύ καλοί, πρέπει να ήμασταν κλάσεις καλύτεροι από τον αντίπαλο για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Λίγο καλοί δεν φτάνει.
1: Υπήρχε δηλαδή μια απογοήτευση, να το πω.
2: Μα υπήρχε, δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και αυτές τις ομάδες που ήταν οι μεγάλες ομάδες τότε, οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Δεν μπορούσαμε.
1: Ο αγαπημένος σας συμπαίκτης?
0: το ρώτησα εγώ, αλλά μου κάνετε τρίπλα ότι δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Γι' αυτό το ρωτάω. Ποιος σας βοήθησε σαν εξέλιξη?
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα έτσι. Απλά. Παρέα, εντάξει, και στις αίρες υπήρχαν, ας πούμε, αγαπημένοι συμπαίκτες. Αυτοί που ξεκινούσαμε σαν παιδιά τότε 17-18 χρονών, ήμασταν πολλοί που κάναμε και παρέα. Στον Ηρακλή μετά ήμασταν με τον Σάβα, πολλοί και άλλα παιδιά, αλλά περισσότερο με τον Σάβα τον Κοφίδη που κάναμε έτσι παρέα και σαν συμπαίκτες. Βέβαια, αυτό συνεχίστηκε για τα υπόλοιπα χρόνια.
0: Και αυτό, όπως μας είπατε, είναι μια σχέση πλέον 40 ετών. Ναι. Που βλέπετε ψωμί και αλάτι με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Λέει ένας φίλος ότι και ομαδάρα να κάνουμε, άντε πολύ δύσκολο να πάρουμε και κάποιο τρόπαιο για προτάσμα, λέει, το ξεχνάμε, απλά δεν μας αφήσουν πολύ τον ποτόν.
2: Ναι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή η αδικία δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο που ήταν, γιατί με το VAR πλέον
0: είναι και ένας αυτός ρόλος.
2: Είναι ένας λόγος, ναι, που μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς.
0: Αν και στο Βόλο
2: δεν θα αδικηθούμε σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό, γιατί αυτό γινόταν σε βαθμό κακουργήματος.
0: Αν και στο Βόλο είδαμε πάλι, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα.
2: Μα τώρα τι συζητάμε? Όταν το παιχνίδι της ΑΕΚ τότε με το Μπασεραϊκό.
0: Ναι.
2: Όταν ήταν κάτι καραμπινάτου. Δηλαδή δεν σήκωνε το δικαστήριο, αποφάνθηκε.
0: Ναι,
2: ο νόμος λέει ότι όταν.
0: Απόπειρα δωροδοκίας.
2: Ναι, πέφτει κατηγορία. Τελείωσε, υποβιβάζει.
0: Συγγνώμη κύριε Σάκη, δράτω με τώρα. Ο Ηράκλης πώς αποβιβάζει και το 80. Με αυτή την κατηγορία.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Που ο Πριτσινίδης που ηγεται, αναφερθήκαμε και στον κύριο Πριτσινίδη, δικαιώθηκε μετέπειτα στα πολιτικά.
2: Στα πολιτικά δικαστήρια. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο αυτό. Ένα πράγμα το οποίο είναι αποδεδειγμένο και δικαστικά. Και βλέπεις η απόφαση είναι η συγκεκριμένη. Τι μιλάμε. Τότε και το ΒΑΡ να ήταν και το ΒΑΡ θα μπορούσαμε να το κάνουν, να το ρυθμίσουν έτσι πάλι να υποστηρίζουν τους μεγάλους. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό είπε για τη μουσική. Το ρώτησα και εγώ. Ρωτάει ένας φίλος για το heavy metal. Μας είπατε δεν είστε της κλίκας του heavy metal, να το πω έτσι.
2: Βασικά είμαι, εντάξει, άκουγα και εγώ, ας πούμε, καμιά φορά έτσι, αναγκαστικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, όχι. Πράγματι, την πρώτη φορά ο Σάββας μου είχε γράψει μια κασέτα με τα κορυφαία, ας πούμε, αυτά που αρέσαν και σε αυτόν, τα τραγούδια που είχε κάποια πολύ καλά κομμάτια και τα άκουγα και γίνα πράγματι. Αλλά, okay, εγώ ακούω και λαϊκά, ακούω βέβαια και να πούμε και... μεγάλη στεναχώρια και τον
0: Γιώργο
2: του Μαζονάκη.
0: Ήταν
2: πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και είναι μεγάλη η απώλειά του. Γιατί είχε να δώσει πολλά ακόμα, πιστεύω.
0: Και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος.
2: Ναι, είναι από χθες έτσι, υπάρχει μεγάλη στεναχώρια.
0: Συγκλώνησε πραγματικά το Πανλίνο και να πω για τον Γιώργο, γιατί βγαίνουν και πράγματα στη φορά και ότι βοηθούσε πολύ κόσμο και. Ουσιαστικά πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης και σπουδαίος άνθρωπος. Και νομίζω ότι δεν μπορείς να είσαι σπουδαίος καλλιτέχνης αν δεν είσαι και σπουδαίος άνθρωπος. Δηλαδή και το ποδόσφαιρο είναι μια μορφή τέχνης που πρέπει και μέσα από την ακαδημία το παιδί, γιατί ασχολείται και με τις ακαδημίες, να γαλουχείται με κάποιες αξίες γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο, για μένα και για πολλοί κόσμο που το έχω συζητήσει, είναι και ο καθρέφτης της κοινωνίας. Μπορείς πολλά μηνύματα να περάσεις μέσα από το ποδόσφαιρο.
2: Σύμφωνα.
0: Γιατί ένα γήπεδο πέρα από το παιχνίδι συναντιούνται και κάθε λογής άνθρωποι, από τον εργάτη, τον λογιστή, τον επιχειρηματία. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας το γήπεδο. Και εντάξει, τώρα δράτω με τις ευκαιρίες για τον άνθρωπο Γιώργο Μαζονάκη, που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή μόλις στα 54 του χρόνια χθες το μεσημέρι. Λοιπόν, Γιάννη, δεν απλώθηκες πολύ για χρονιά. 5-6 σε είδα πολύ ζεστό. Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα.
0: Κάτσε να βάλω το ακούσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πάρα πολύ ζεστός για εκείνη τη χρονιά. Ήμουνα πάνω στην εφηβεία. Ήταν από τις χρονιές έτσι που θυμάμαι. Η οποία χρονιά εκείνη δεν είχε ξεκινήσει και ιδιαίτερα καλά.
2: Ναι,
1: άμα θυμάστε,
2: ναι,
0: στον Ακράτητο δεν είχαμε χάσει.
2: Νομίζω Ακράτητο και μετά μια ισοπαλία ή με Καλαμαριά, δεν θυμάμαι.
1: Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι ήταν ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ.
2: Με τον ΠΑΟΚ 0-0.
1: Ήταν με την Καλαμαριά 0-1.
2: Ήταν με την Καλαμαριά.
1: Η μοναδική ήττα μας εντός έδρας.
2: Ναι, ναι. Και μετά έγινε το 13 συνεχόμενα.
1: Ναι, μετά ήταν 13 συνεχόμενες νίκες με απίστευτο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι το παιχνίδι στο Λεβαδιακό το 0-1 με γκολ του Επαλέ, το οποίο να μπήκε στα τελειώματα κιόλας, περίπου στο 80. Καταπληκτικές αντεπιθέσεις. Θυμάμαι όλοι να λέμε Δευτέρα στο σχολείο τι μπάλα παίζει ο Ηρακλής κτλ. Παίζαμε έτσι ένα πολύ ωραίο σύστημα. Δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς. Αν μπορείτε να μου το περιγράψετε εσείς, ήταν έτσι με έναν ψεύτικο επιθετικό, να το πω έτσι.
0: Το 5-6 λες τώρα.
1: Ναι. Με έναν ψεύτικο.
2: Στην ουσία παίζαμε 4-4, αν θυμάμαι καλά, 4-2-3-1 νομίζω.
1: Κάπως έτσι. Με έναν ψεύτικο επιθετικό μπροστά τον Ερέρα και πιο πολύ έβγαινε ο Επαλέ με τα γκολ.
2: Βέβαια και ο Γεωργιάδης όταν είχε γυρίσει από χιαστό, μετά η μεγάλη βοήθεια είχε πάρει ομάδα και από τον Γιώργο. Είχε μεγάλη ποιότητα ο Γιώργος.
1: Όντως και θυμάμαι και πάρα πολύ ωραία γκολ από τον Γιώργο Γεωργιάδη, ειδικά ένα γκολ στο Εγάλα.
2: Και μάλιστα ήταν και σε μια ηλικία 36. Πόσο ήταν ο Γιώργος το 35?
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις μετά από.
2: Μετά από χιαστό σε αυτή την ηλικία και έκανε καταπληκτικά παιχνίδια και ο Γιώργος.
1: Ήταν λίγο πριν αποσυρθεί νομίζω. από την ενεργό δράση. Πρέπει μετά να πήγε στον ΠΑΟ και στη Βέρεια και να
2: προσέγγιζε.
0: Ένας φίλος λέει εδώ 2-2 στο ΆΚΑ Ματσάρα, τότε γκόλε Παλέμ.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα πέναλτι που δεν το έδινε ούτε ο Παπαδόπουλος που...
2: Να τα λέω εγώ.
1: Μιλάμε για το, 5-6, σωστά.
0: Δηλαδή πολύ μετέβητα πάλι, δηλαδή αυτό το είναι διαχρονικό που λέτε.
1: Για το 5-6 με τον γκολ κεφαλιά του καπετάνου.
0: Ναι.
1: Το 2-2.
0: Ναι. Το πρώτο επαλέ και μετά ο καπετάνος.
2: Δεν θυμάμαι αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι ότι κάναμε ισοπαλία, ναι.
1: Πάντως είχε πάρει ένα πέναλτι ο Παπαδόπουλος, το οποίο πέναλτι δεν είναι. Απλά τράκαρε ο Στεφανή και πήρε πέναλτι.
2: Αν είχε βάρ, θα το είχε ακυρώσει. Ναι, δηλαδή πόσο σημαντικά είναι.
1: Πραγματικά όντως το βάρ είναι.
0: Αν υπάρχει θετική αύρα που το επισημάναμε και. Και εμείς και η οικονομική συνέπεια δεν φοβάσει τίποτα. Το 15 παραλίγο να φτάσουμε τελικό ενώ παίζουμε Β' Εθνική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο φίλος για τη θετική αύρα. Το επισημάναμε και εμείς. Τώρα εδώ κάνουμε μια συζήτηση. Λαβάλ, Ερέρα. Τώρα με πάει, έρχονται μηνύματα και με πάει συνέχεια κάτω. Γιάννη, τα έχεις και εσύ μπροστά σου.
1: Τα έχω και εγώ μπροστά μου.
2: Προυστανίδης Πρίτας. Λαβάλε,
0: τα χαφ.
2: Ναι, τα χαφ ήταν ο Πουρσανίδης Πρίτας.
1: Ήταν ο Πουρσανίδης με τον Πρίτα.
2: Συνήθως οι δύο παίζανε. Πουρσανίδης και Πρίτας. Και ο Λαβάλε έπαιζε.
1: Μάλιστα θυμάμαι και ένα παιχνίδι που είχαμε κερδίσει τότε τον Ακράτη το 1-0. Που ήταν η πρεμιέρα του Γιώργου Μπαντή. Γιατί για κάποιο λόγο ήταν τιμωρημένος
2: ο
1: Αμπάρης και ο Δηλμπέρης είχε πάρει κόκκινη σε μια έξοδο που είχε γίνει και ήταν η πρεμιέρα του Γιώργου Μπαντή τότε στο Ηράκλειο και πρέπει το παιχνίδι να ήταν Δευτέρα και είχε βάλει τον γκολ ο Σάκης Πρίτας 1-0.
2: Όπως ο Σάκης Πρίτας έβαλε και μέσα στη Βίσλα τον γκολ, μια γκολάρα.
0: Γκολάρα
2: Κρακοβία,
0: ναι.
2: Κρακοβία.
1: Το οποίο είχε επιλέξει τότε το Μέγκα να μην το δείξει το παιχνίδι.
0: Μη μου το θυμίζει αυτό. Γιατί ήμουν, σου λέω, τότε νεαρός που τα πρώτα τέτοια. Και είχα εγώ νόμιζα θα το δείξει. Δεν ήξερα και περίμενα.
2: Και δεν το έδειξε τελικά.
0: Και δεν το έδειξε.
1: Και κάτσαμε και δούμε επανάληψη το βράδυ.
0: Γιατί δεν υπήρχε και ίντερνετ να τα μάθει γρήγορα αυτά. Mm. Και εγώ τώρα 8-9 χρονών τι να. Και με πήρε ο ύπνος, παιδιά. Και ξυπνάω ξαφνικά μέσα στην ύπνο μου γιατί ακούω να φωνάζει ο speaker. Και ήταν το γκολ του Πρίτα. Και το είδα δηλαδή εντός εισαγωγικών εκείνη την ώρα.
1: Για όποιον θυμάται, έχω δει το παιχνίδι στο τελετέξ. Αυτό. Έβλεπα απλά το να αναβοσβήνει το 0-1-0-1-0.
0: Ναι. Και δεν ούτε και στήριζε δηλαδή το βράδυ.
1: Δεν υπήρχε πουθενά τότε. Το έδειξε μετά επανάληψη 12 η ώρα το βράδυ το Μέγκα. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα πήγα σχολείο, νομίζω, ή δεν πήγα σχολείο, κάτι τέτοιο. Για τα δύο.
2: Το ξενύχθη.
0: Πάλι καλά που είσαι, είχες πατέρα, τρελώσαν εμάς. για τη φετινή ομάδα προτείνασε, δεν το σχολιάσαμε, ότι πρέπει να δοθεί χρόνος.
2: Ακριβώς, η φετινή ομάδα, θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στον προπονητή να μπορέσει να, τους παίκτες που έχει πάρει, να μπορέσει να βρουν η χημεία, να μπορέσει να έχει το χρόνο να περάσει τα θέλω του.
0: Και, ήδη...
2: και υπομονή βέβαια, έτσι, από όλους υπομονή.
0: Και μακάρι να είναι ένα βήμα για κάτι καλύτερο η νίκη προχθές στην Τρίπολη.
2: Στην Τρίπολη, ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω, Γιάννη, και εσύ αν το βλέπεις, γιατί το συζητούσα και προχθές. Και εσείς, κύριε Σάκη, αν έχετε δει πώς παίζει λίγο η ομάδα που είπατε κάποια στιγμή. Ότι ήδη βλέπουμε σιγά-σιγά δίνεις χρόνο και σχηματίζονται κάποιες σταθερές. Ότι κάποιοι παίχτες, ποιοι θα είναι το βαρόμετρο φέτος. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Ηράκλης είναι ότι φέτος αυτό που λέμε ότι μπαίνει βάση να μπορεί να χτίσει κάποιο κορμό. Και σε 3, 4, 5 χρόνια, όπως είπατε και εσείς, αν έχει έναν κορμό, πώς θα μπορεί να κάνει να κοιτάει υψηλότερα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί για τις 2 χρονιές που είπαμε, ο Ηρακλής έρχεσε τον κορμό, αλλά.
2: Βέβαια, αυτή η νίκη ήρθε την κατάλληλη στιγμή, γιατί ήταν η ήττα της πρώτης αγωνιστικής. Αν δεν υπήρχε νίκη, θα ήταν πιο βαρύ το κλίμα. Ενώ τώρα, ας πούμε, αυτή η νίκη σου δίνει χρόνο με ψυχολογία θέλει πολύ καλύτερη. Να, ναι, να έχει προπονητή, ας πούμε, παίκτες που έχουν ψυχολογία, προπονητή είναι καλύτερα, πατάει πιο γερά. Μπορεί να γίνει η δουλειά του, να περάσουν πράγματα καλύτερα. Δηλαδή κερδίζει χρόνο και με καλή ψυχολογία πιστεύω να.
0: Ενώ αν δεν έρχεται το αποτέλεσμα.
2: Ναι, σίγουρα θα περάσει πράγματα τα οποία βέβαια εντάξει, όταν ο παίκτης προέρχεται από δύο ήττες, είναι πιο βαρύ το κλίμα, είναι πιο δύσκολα στον προπονητή να δουλέψει.
0: Τον έχετε παρακολουθήσει καθόλου το Ματζάρι, παρακολουθείτε ιταλικό ποδόσφαιρο?
2: Τον έχω δει, θυμάμαι, σε κάποιες ομάδες που ήταν. Έχω δει παιχνίδια του, αλλά εντάξει, δεν πρόσεχα ακριβώς να έχω μια εικόνα για τον προπονητή. Αλλά το Παλμαρέ του λέει ότι είναι.
0: Προτιμάτε να βλέπετε κάποιο. Τι πιο πρωτάθλημα προτιμάτε να βλέπετε?
2: Πρωτάθλημα από το ιταλικό δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν το αγαπημένο μου. Περισσότερο παρακολουθώ το αγγλικό, το ισπανικό και τώρα που πήγανε τα παιδιά στην Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλλας με τον
0: Καρέτσα. Περαστικά να πείθουμε
2: και στους... Ναι, περαστικά και στους δύο. Και περισσότερο παρακολουθώ την Ντόρτμουντ και τα πρωταθλήματα Ισπανίας και Αγγλίας.
0: Ναι. Ρωτάει εδώ ένας φίλος, επειδή ασχολείστε και με νεαρές ηλικίες, όπως έχουμε πει, πώς βλέπετε το Μωυσίδη που πήγε τώρα δανεικό στον Πανσεραϊκό από τον Ηρακλή, και γενικά αν έχετε δει κάποιον μικρό του Ηρακλή?
2: Όχι, δεν έχω δει ακόμα. Ένα παιχνίδι επέκαιξαν.

0: Δεν έχει πολλούς Έλληνες.
1: Ναι, δεν έχει πολλούς Έλληνες. Δεν τους προτιμάνε. Δεν παίρνουν το χρόνο που ενδεχομένως θα δίναμε σε έναν 19χρονο Βραζιλιάνο και δεν το δίνουμε σε έναν 19χρονο Έλληνα.
0: Εντάξει, σίγουρα αν υπάρχει ταλέντο, δεν νομίζω να εξετάζει κανένα την καταγωγή. Κωνσταντέλιας 35 εκατομμύρια μεταγραφή έκανε, Έλληνας είναι. Ο Γκαρέτζας το ίδιο. Θα μου πείτε στο εξωτερικό εκπαιδεύτηκε το παιδί αυτό. Οκ. Okay. Αλλά εντάξει. Μπορούμε. Δηλαδή εμείς στον Πασεραϊκό κάθε χρόνο από τις ακαδημίες φεύγουν παιδιά στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Δηλαδή έχει πάρει παίκτες από τον Πασεραϊκό.
2: Ο
0: Τσιμίκας, εντάξει, είναι παλιότερο αυτό. Είναι, ναι. Okay. Εγώ σου λέω για τώρα, ας πούμε, για παιδιά που στην ακαδημία μας που φεύγουν. Δηλαδή έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Μακάρι αυτά τα παιδιά όμως να έχουν την εξέλιξη.
2: Μας θυμίζει εδώ ένας φίλος πρεμιέρα Πανσεραϊκός Ηρακλής 2-2 το 82. Γκόλο Σάκης με φάουλ. Ισοφάρισε 1-1 σε βάρος του Ηρακλή τερματοφύλακας ο Γκιτσιούδης. Ένα φάουλ, αν δεν ξέρω να το θυμάσαι από τον γκολ.
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Το 82.
0: Εγώ είμαι Πανσεραϊκό.
2: Ναι, λέει, εσείς παίξεις Πανσεραϊκού.
0: Και έβαλα γκολ στον Ηρακλή.
2: Ναι, με φάουλ. Ο Γκιτσιούδης ήταν ο φύλακας. Το 82 πρεμιέρα λέει.
0: Στις Σέρες.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι να έβαλα εγώ γκολ στον Ηρακλή. Δεν ξέρω.
2: Επειδή τον ρώτησα τι είχε στείλει ένα ρετρό μήνυμα. Ο συγκεκριμένος, αν δεν εννοεί αυτό, ας ξαναστείλει το ίδιο μήνυμα.
0: Ναι.
2: Ποιον λέει τώρα?
0: Νομίζω δεν έχω σκουράρει κατά του Ηρακλή.
1: Γενικά, αν έχουν χαθεί μηνύματα, μπορεί οποιοδήποτε να ξαναστείλει και ερωτήσει εννοείται για τον καλεσμένο μας και στο YouTube αλλά και στο Facebook, Instagram του Ιταρό. Συγγνώμη αν έχουν χαθεί κάποια μηνύματα, επειδή βλέπω τώρα το φίλο του Δημήτρη.
2: Εδώ ένας φίλος συμφωνεί με τον κύριο Σάκη ότι για πλάκα λέει παίρναμε ένα πρωτάθλημα αν υπήρχε VAR τότε.
0: Νομίζω αυτό ισχύει. Νομίζω ισχύει.
2: Ναι. Δεν ξέρω, Γιάννη, σου είπα η σεζόν 5-6 τη γενιά μας τη χαρακτηρίζει λίγο. Δηλαδή αυτό που έστειλε και ο φίλος, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Ήταν η τελευταία χρονιά που είπαμε ότι που πηγαίναμε στο γήπεδο με αυτή την άβρα.
0: Εννοείς την χρονιά την, ναι. Την καλή του Ηρακλή. Ναι. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι από μένα η σκέψη μου, ας πούμε, όταν σκέφτομαι τον Ηρακλή, σκέφτομαι εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Πραγματικά την έζησα με, έτσι, πολύ έντονα. Πολύ έντονα και με μεγάλη χαρά, βέβαια, έτσι. Μεγάλη χαρά.
2: Οπότε, τι κρατάτε γενικά, τι σημαίνει για εσάς η λέξη Ηρακλής?
0: Κοίταξε, οι δύο ομάδες οι οποίες αγωνίστηκα και δεν είναι, πλέον το ποδόσφαιρο δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα που σε μια χρονιά μπορεί να πάει σε 2-3 ομάδες. Εμείς ζήσαμε άλλες εποχές. Εγώ έπαιξα περίπου 9 χρόνια στον Πασεραϊκό και άλλα 7,5-8 χρόνια στον Ηρακλή. Αυτές οι δύο ομάδες είναι που αισθάνομαι σαν δικές μου. Λόγω της παρουσίας μου, λόγω της δένεσης, ας πούμε, με τα σωματεία.
2: Τι να κρατήσω σαν δύο φράσεις για το κεφάλι του Ηρακλής?
0: Ότι είχαμε τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα, τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Να μην το ξεχνάμε.
2: Είναι σύμβολο μια ολόκληρη εποχή. Είναι σύμβολο για την ομάδα μας, έτσι, προφανώς. Τεράστιος ποδοσφαιριστής, μέχρι και νομίζω ότι πλέον και με την το ίντερνετ, ότι είναι ευτύχημα για τον παγκόσμιο αθλητισμό ότι έμαθε αυτός ο ποδοσφαιριστής. Γιατί τότε δεν μπορούσε πολλοί κόσμος διεθνώς να τον παρακολουθήσει. Ότι με τα χρόνια και σώθηκαν πολλά στιγμιότυπα και πλέον μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να απολαύσει αυτόν τον πραγματικά αρτίστα του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, νομίζω αξίζει κάποια στοιχεία να σταθούμε και να κρατήσουμε. Είπαμε υγεία, υπομονή, φυσικά για να μπορεί και προπονητής.
0: Και πίστοση χρόνου στον εκάστοτε προπονητή. Πίστοση χρόνου, καλό ψάξιμο και πίστοση χρόνου.

0: Και... αν σας ζητούσαμε να συγκρίνετε την ομάδα της δεκαετίας του 80 με την ομάδα του 2006, ποιον παίχτη θα παίρνατε και θα τον πηγαίνατε από τη μία ομάδα στην άλλη? Τώρα είναι λίγο πολύπλοκη ερώτηση, είναι... αν θέλετε έτσι και αν...
1: Εντάξει, τώρα τι να πω. Θα αδικήσω...
2: Το Σάκη να σας...
1: Όχι, εντάξει, εγώ δεν θα βάλω τον εαυτό μου. Έλα, θα αδικήσω. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, στην... Εντάξει, σίγουρα ο Χατζηπαναγής θα μπορούσε να είναι στολίδι για εκείνη την ομάδα. Ίσως ο Σάβας Κουφίδης να είναι και αυτός μέσα στην ομάδα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε, παιδιά, το θυμήθηκα τώρα, ότι πέρασε και ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, για την άποψή μου, ήταν ο Ζούντμπι, ο Τόμ Ζούντμπι, όπως ήταν
2: προαθλητής Νορβηγίας,
1: ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
2: Ακριβώς, εκεί θα πήγαινα τώρα.
1: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Ιβάν. Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Νομίζω
1: και έκανε, βέβαια δεν έπαιξε ένα χρόνο, έπαιξε πολλά χρόνια. Εγώ έπαιξε με τον Ιβάν 2-3 χρόνια.
2: 89-93 είσαι συμπαίκτες.
1: Ήμασταν συμπαίκτες. Ναι, λοιπόν, δεν έχουμε παρεδώσει έτσι. Αν βρεθούμε καμιά φορά, ας πούμε, βρεθήκαμε μια φορά στη σχολή προπονητών, έχω να το δω από τότε και να τον ακούσω. Αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστή, εντάξει. Τότε όταν ήμασταν συμπαίκτες τον εκτιμούσα σαν ποδοσφαιριστή. Ήταν τεράστια μεταγραφή για τον Ηρακλή, τεράστια η προσφορά του στον Ηρακλή. Και βέβαια και σαν προπονητής τώρα ο Ιβάν είναι εξαιρετικός.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαπρέπει και είναι προπονητής.
1: Ναι.
2: Και ουσιαστικά ο Ιβάν ήρθε και σαν αντικαταστάτης του Χατζηπαναγή, να το πούμε αυτό, ότι επομίστηκε εξ αρχής ένα πολύ μεγάλο φορτίο.
1: Ναι, ήταν τότε σαν τελευταία ο Βασίλης. Ο Ιβάν ήρθε το 89. Πότε ήρθε, Ιβάν?
2: Ναι, 89. 89-99, σαν
0: το 89, ναι.
1: Ναι, ναι. Μεγάλη παίκτης. Ο Ιβάν πραγματικά ήταν πολύ μεγάλος παίκτης. Ο Ζούντμπι επίσης, βέβαια ήταν άτυχος ο Ζούντμπι, ο Νορβηγός. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό με τις εθνικές ομάδες. Σκωτία τότε, αν θυμάμαι, το παιχνίδι ήταν
2: Σκωτία.
1: Και είχε ένα τραυματισμό που σταμάτησε το ποδόσφαιρο από τότε. Μεγάλα ονόματα. Δηλαδή αυτοί. Σάβας, ο Χατζηπαναγής, ο Ιβάν. Θα μπορούσαν να.
2: Το εκτόπισμά του στον ποδοσφαιριστή Ιβάν, αυτό ακριβώς για μένα δείχνει ότι από την αρχή ήρθε για να αντικαταστήσει τον Χατζηπαναγή. Δηλαδή.
1: Μετά εποχή Χατζηπαναγή, ας πούμε.
2: Και ανταπεξήλθε σε αυτό το ρόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά.
2: Προφανώς, έτσι.
1: Ο Βασίλης είχε τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο Βασίλης ήταν. Εντάξει. Ο Βασίλης βασικά ήταν αυτός ο οποίος δημιουργούσε από το τίποτα. Ο Ιβάν ήταν περισσότερο έτσι. Είχε πιο σταθερές. Δεν ήταν αυτό που είχε ο Βασίλης, ας πούμε, που μπορούσε να δημιουργήσει το φαντεζί ακριβώς. Αλλά ήταν στο ρόλο του, ήταν πάρα πολύ σημαντικός παίκτης.
2: Μιας και αναφερθήκαμε στον Ιβάν, λέει εδώ ένας φίλος, γι' αυτό ο Νίκολιτς λέει έδειξε τόσο σεβασμό στον Ηρακλή. Στη Σερβία όλοι τον ξέρουν τον Ηρακλή. Ο Δημήτρης επανέρχεται για το μήνυμα ρετρό που είπε ότι ένα γκολ που είχε πετύχει στην αιστεία των αποδυτηρίων, προπονητής ο Μανόλοφ λέει.
1: Ναι,
2: και εμείς είχαμε Τσατσέφσκι, γι' αυτό λέει.
1: Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν μπορείτε να το θυμηθώ όμως καθόλου.
2: 82 είχαμε.
1: Για να το θυμάται, σίγουρα. Εγώ απλά δεν το έχω στη μνήμη μου καθόλου.
2: Τα φάουλ τα δουλεύατε από μικρός?
1: Σας
2: παρότρινε κάποιος προπονητής?
1: Όχι, μόνος μου. Ό,τι προσπάθησα, μόνος μου.
2: Πώς καλλιεργείται αυτό που πήγες στα πόδια? Τώρα πήγα στο ποδοσφαιρικό.
1: Στο φάουλ.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα με ακούει κάποιος φίλος μου και θα του πω πρέπει να ρυθμίσει τα κλικ και θα γελάει. Εντάξει, κοίταξε, το είναι θέμα τεχνικής. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις πώς να το μεταδώσεις στο παιδί. Να ξέρεις, ας πούμε, γιατί είχαμε έναν πιτσιρικά τώρα στην ΚΑΠΑ 15 πέρσι που το δουλέψαμε για περίπου ένα μήνα να. Και στο επόμενο παιχνίδι που έγινε το φάουλ βγήκε ακριβώς όπως το δουλέψαμε το χτύπημα. Και ήταν μεγάλη χαρά και δικιά μου και δικιά του και όλων μας εκεί. Γιατί ακριβώς ξέραμε τι πρέπει να διορθώσουμε, ξέραμε που πρέπει να χτυπήσουμε την μπάλα, ξέραμε πώς πρέπει να είναι στο σώμα, πού να σημαδέψουμε.
2: Ακριβώς. Και πόσο σημαντικό είναι και το παιδί να ακούει και τον προπονητή του, να το σέβεται, ο σεβασμός που είπαμε, γιατί.
1: Εντάξει.
2: Είναι η λέξη κλειδί και αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό έχει τα βίντεο. Άμα τα δει, θα βλέπει ότι ξέρει τι του λε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Να πω λίγο ότι ο φίλος Δημήτρης έχει δίκιο. Το παιχνίδι έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή το 1982.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής προηγήθηκε με γκολ του Λάκη Παπαϊωάννου και ισοφάρισε ο Σάκης Αναστασιάδης για τον Πασαρικό.
2: Τον είδαμε έξω και τον κύριο Λάκη.
1: Ναι, τον είδα. Βεβαίως μιλήσαμε. Απλά αυτό το που λέτε σίγουρα θα ισχύει, αλλά δεν μπορώ να το έχω καθόλου στη μνήμη μου. Δηλαδή είναι κάτι που.
0: Τα γκολ μπήκανε στο 8 και στο 10.
2: Α, μπαμπαμ.
1: Πραγματικά, όσο και να προσπαθήσω να θυμηθώ, θα πρέπει να το δω από φάση αν είχε για να το.
0: Πάντως πρέπει να πω ότι έχετε πολύ καλή μνήμη, γιατί μπορεί να μην θυμάστε τον γκολ που βάλατε, αλλά όντως ο Ζούτμπι τραυματίστηκε στο πρώτο λεπτό ενός αγώνα ανάμεσα στη Νορβηγία με τη Σκωτία.
1: Σκωτία. Και μάλιστα ήταν ένας παίκτης που έπαιζε στη Λίβερπουλ, Σκοτσέζος, ένας. Πώς λέγονταν. Ένας πολύ δυνατός. Δηλαδή ήταν, και θυμάμαι ότι του έκανε ένα τάκλινγκ και τον διέλυσε το γόνατο.
0: Ο Στίβ Νίκολ.
1: Νίκολ, όχι. Ναι.
0: Έτσι τουλάχιστον έχω βρει εδώ πέρα.
1: Ναι, μπορεί. Θυμάμαι ήταν πάντως ένας Σκοτσέζος που έπαιζε στη Λίβερπουλ.
0: Έπαιζε στη Λίβερπουλ, όντως. Τώρα το βλέπω.
2: Το πήγαμε και πιο γενικής ποδοσφαιρικής φύσεως. Ναι. Την κουβέντα, νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Θυμηθήκαμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Και εγώ χάρηκα έτσι που βρέθηκα στο περιβάλλον αυτό.
2: Και εμείς χάρηκαμε πάρα πολύ και για την άμεση.
1: Και μάλιστα αυτό το περιβάλλον ήταν όταν, το ραντεβού μας όταν η ομάδα ήταν στη Γάμα. Εδώ δώσαμε το ραντεβού να βρεθούμε να μιλήσουμε για την χρονιά εκείνη με τους παράγοντες εδώ, τον Θεό, τον Μάκη, τον Σαρλί που ήταν και αυτός εδώ και όλους τους υπόλοιπους.
2: Σημαντική είπατε και η συμβολή του Μάκη του Σαρλί που διαχρονικά από το παδικό κομμάτι μετά πήρε και κάποια αξιώματα μέσα στο σύλλογο, βοηθούσε, ήταν πάντα 24-7 στο μυαλό του.
1: Άρρωστος Ηρακλειδέας ο.
2: Μεγάλη προσφορά του, γι' αυτό λέω όπως λέμε: Μάκη, ζεις για πάντα Ηρακλής. Γιατί είναι και αυτός από τους ανθρώπους, λέω όπως είπαμε και για τους παράγοντες, είναι και κάποιο παδί που πώς έχουν τόσο μεγάλο τον Ηρακλή στο κεφάλι τους και προσπαθούσε μέρα νύχτα ο Μάκης να κάνει τον Ηρακλή με τη δικιά του οπτική, όπως φανταζόταν, πολύ μεγάλο.
1: Μου είπε ένα ο Μάκης ήταν, ήμασταν εδώ, έχει μια διεκδήλωση τη χρονιά εκείνη. Και του είπα κάτι στον Σαρλί και μου λέει θα το διαπιστώσω, με λέει ο Μάκης, θα το διαπιστώσω. Κάνει μια γύρα εδώ, ρωτάει 2-3 και τα λοιπά και μου λέει σε παραδέχομαι, μου λέει. Μου λέει σε παραδέχομαι. Και είπε χαρακτηριστική τη φράση, είδες πίσω από το βουνό, λέει.
2: Είδες
1: πίσω από το βουνό. Ο Μάκης έτσι μου είπε. Μπράβο, λες, σε παραδέχομαι, είδες πίσω από το βουνό.
2: Καλή του ώρα εκεί που είναι. Και αυτό νομίζω έτσι αξίζει να κλείσουμε, ότι πρέπει να έχουμε και ως παράδειγμα και τέτοιους ανθρώπους, να είμαστε κοντά στον Ηρακλή με τις πίκρες, με τις χαρές, με όλες τις συνθήκες, να έχουμε υπομονή για να μπορεί να χτιστεί κάτι καλό και να καμαρώσουμε τον σύλλογό μας πάλι στα υψηλά κλιμάκια του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και, να ζήσουμε ανάλογες εποχές μας σαν αυτές που διηγηθήκαμε σήμερα με τον κύριο Σάκη. Ο Ηρακλής να είναι και πάλι πρωταγωνιστής στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο. Γιάννη, πες μου.
0: Έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα που λέει καλησπέρα Σάκη, ήσουν παιχταράς, φοβερό αριστερό πόδι.
1: Ευχαριστώ.
0: Συγκεκριμένα αυτό λέει, κάτι άλλο λέει, αλλά θα πω φοβερό αριστερό πόδι. Τώρα δεν μπορώ να πω το υπόλοιπο. Ποιον παίχτη θα ήθελες να καλέσουμε? Ποιος είναι ο επόμενος παίχτης που θα ήθελες να καλέσουμε εδώ πέρα?
1: Ποιον να ήθελα?
0: Ναι. Μας λέει αυτό και είναι πολύ βοηθητικό.
1: Τώρα θα το καλέσετε όμως, είναι μακριά.
0: Ίσως με ένα τηλέφωνο κάπως.
1: Ιβάν.
2: Εντάξει, θα πάρουμε στην ΕΠΟ.
1: Στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
0: Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
2: Κάντε αυτό, κόψτε αυτό. Τι...
1: Αν δεν μπορεί ο Ιβάν, αν δεν γίνεται, Σάββας Κοφίδης.
0: Σάββας Κοφίδης.
2: Ωραία. Έχουμε αυτές τις δύο επιλογές.
1: Δύο επιλογές.
2: Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν στον κύριο Σάκη
0: να φέρουμε
2: Σάββα Κοφίδη είτε Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
1: Okay.
2: Και να σας κάνουμε μια πολύ ωραία ζήτηση σαν τη σημερινή.
1: Απλά να μου πείτε πότε θα γίνει, να την παρακολουθήσουμε, μου τη σκάσετε.
2: Θα έρθείτε ξανά κι εσείς εδώ όλοι παρέα να την κάνουμε. Να θυμηθούμε όλοι, όλοι μαζί παρέα τα παλιά. Λοιπόν,
0: ελπίζω να το χαρήκατε το σημερινό.
1: Ναι, ναι,
0: εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας είχαμε κοντά μας.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος, γιατί έτσι υπήρχαν στιγμές που τις ξαναθυμηθήκαμε και... Οι ευχάριστες, ακόμα και οι δυσάριστες, έτσι καλά είναι φρεσκάρα με τις μνήμες.
2: Είπαμε, όλα έχουν τα πάνω και τα κάτω. Αυτό έχει και ο σκοπός στην εκπομπή, να θυμηθούμε και να διδαχτούμε και από τα παλιά, να υποθούν πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να τα πούν εδώ και χρόνια, να μεταφερθούμε στα παλιά, να καταλάβουμε γιατί έγιναν κάποια πράγματα, πώς τα βίωναν τότε οι παίχτες, ο κόσμος και όλα αυτά που κάνανε ένα κλειπ τόσο μεγάλο και τόσο σπουδαίο. Σύλλογο, λοιπόν, εδώ επιβεβαιώνει ο Δημήτρης, ο Νίκολ ήταν λέει.
1: Ο Νίκολ.
2: Ναι.
1: Mm.
2: Δεύτερη αγωνιστική νικά με Ολυμπιακό 2-1, Χατζηπαναγής, Αναστόπουλος και Αυτογκόλο Μίχος. Για τη συγχωρεία με τον Ζούντμπι. Τότε που τραυματίστηκε ο Ζούντμπι. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά κλείνουμε, γιατί έχει και άλλη εκπομπή μετέπειτα. Να πείσουμε λίγο χρόνο να προετοιμαστούν. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία.
1: Ευχαριστώ.
2: Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, παιδιά.
0: Εμείς
1: χάρηκα πάρα πολύ.
2: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας να έρθουμε με τους καλεσμένους που έχουμε.
1: Τους καλεσμένους που πρότεινα.
2: Που πρότεινα να έρθετε εκεί να τα συζητήσουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Ωραία, ωραία.
2: Και να κάνουμε μια ανάλογη εκπομπή. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και όλους σας που μας παρακολουθήσετε μέχρι και αυτή την ώρα. Να είστε όλοι και όλες καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνουμε μια ακόμη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του μεγαλύτερου συλλόγου στην Ελλάδα. Καλώς βράδυ, καλή συνέχεια. Ακολουθούν ύποπτοι.

0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ποιοι αυτοί?
0: Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

0: Κάπου πάτησα.
1: Περίμενε, γιατί είμαστε στον αέρα.
2: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Γιώργο, καλώς ήρθες.
3: Πάλα ακούσουμε, είμαστε στον αέρα.
0: Είναι, ακούσουμε, αυτό πήγα να σας πω.
3: Αφού μουσική παίζει.
2: Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα.
0: Μπορεί να μην έχει καθυστέρηση το τέτοιο.
2: Το γεγονός ότι δεν με πιστεύεις δεν μπορώ να το ερμηνεύσω κάπως. Δεν ξέρω, είναι, σήμερα η μέρα είναι περίεργη.
3: Όχι, σε πιστεύω.
2: Παπαριά με πιστεύεις, αφού βάζεις τον άλλο να βάλει το ράδιο. Παπαριά με
3: πιστεύεις. Ναι, αλλά δεν παίζει το ράδιο, αλλά σε να πιστεύω.
2: Μάλιστα.
3: Άμα περίμενα το
2: ό,τι μας συμφέρει. Ναι. Λοιπόν.
3: Τι ώρα είναι αυτή.
2: Ξέρω εγώ τι ώρα είναι αυτή να πιστεύω.
3: Ποιος μας έβαλε εδώ πέρα τέτοια ώρα οργανωμένη.
2: Είναι υπό τη στάση του ραδιοφώνου.
3: Α, μπράβο. Γι' αυτό αλλάξαμε στούντιο για να βγαίνουμε στις 10 το βράδυ με τις κουκουβάγες.
2: Και κουκουβάω, βάω.
3: Το κόσμο βλέπει τσάπιο, δείξει τηλεόραση. Τι έχει τώρα.
2: Έχει τώρα μάτς. Ποιο παίζει.
0: Η Μάντσεστερ παίζει.
2: Σιγά την ομάδα. Έχει βόλει η Μάντσεστερ.
3: Ποια Μάντσεστερ, United ή η City.
2: Μία είναι η Μάντσεστερ. Μάλιστα. Εγώ νομίζω είναι δύο.
3: Όχι. Η Μάντσεστερ είναι η City.
2: Η City.
3: Η United είναι η United.
2: Εγώ ξέρω ότι
3: United. Όχι, λένε United.
2: Ναι.
3: Δεν λένε
2: η United of Manchester.
3: Άλλη είναι εκεί.
2: Και αυτή στο Manchester, αλλά έχει τρεις ομάδες στο Manchester.
3: Πολλές ομάδες έχει το Manchester.
2: Σίγουρα.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι
3: θέμα
2: ότι.
3: Το θέμα μας είναι αν ακουγόμαστε. Γι' αυτό τώρα.
2: Για... Ναι, πιθάμε... γράφουν. Είσαι στον αέρα, ναι, παιδιά, είσαι στον αέρα. Γήπεδο στον Ηρακλή. Άσχετο.
0: Το θέμα είναι.
3: Παντού ακουγόμαστε. Αν ακουγόμαστε, εμείς ακουγόμαστε παντού.
2: Άμα ακουγόμαστε.
3: Του, ναι. Άμα όταν ακουγόμαστε.
2: Όταν ακουγόμαστε, είμαστε.
3: Ναι. Α, ωραίο, αυτό σωστό, ευχαριστώ.
2: Είμαστε United of Manchester. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ύποπτη στάση των οργανωμένων 10 η ώρα το βράδυ 10 του μηνός του Σεπτεμβρίου 2026 στο Ιταρό, πρώην Ηρακλής Radio.
3: Τώρα έγινε Ηρακλής Radical.
2: Περίμενε, ναι, Ηρακλής Radical.
3: Τι παράπει αυτό το Radical, το, γιατί εγώ ξέρω με τα αγγλικά δεν.
2: Τίποτα, ρε, πήραμε χορηγία, ήταν ένα παλιό κατάστημα, ένα... Ήταν ένα κατάστημα στην Άνοπολη, λεγόταν Radical, που έκανε τέτοιο, πώς το λένε, φαγητά, σεβίτσε, κρασιά, τέτοια.
3: Α, μεσομελιέ και τέτοια.
2: Μεσομελιέ και τέτοια, να πούμε, και πήραμε τώρα μια χορηγία που έχει κλείσει βέβαια. Και πήραμε μια χορηγία τώρα που έκλεισε, να πούμε, και γίνανε Ηρακλής Radical. Αυτό. Ήταν εκεί στο. Τώρα έχει γίνει βιβλιοπωλείο. Λέγεται εκεί που μπορούν οι μαργαρίτες, εκεί που μπορούν οι μάγισσες, κάτι ένα τέτοιο περίεργο.
3: Στην Άνοπολη, αυτά.
2: Στην Άνοπολη, ναι.
3: Πόσο άνω, δηλαδή.
2: Ποιο άνω δεν έχει, μετά είναι. Μετά είναι τέτοιο.
3: Μετά είναι, αρχίζει κάτι φοριά.
2: Μετά πας από πίσω.
3: Πας
2: από πίσω.
3: Πας,
2: ναι.
3: Flyover.
2: Flyover, αυτό.
3: Έγινε αυτό. Τόσο έλειπα εγώ τώρα. Δεν ξέρω, έχει γύρω.
2: 15 μέρες έλειψε ο Γιώργο, δεν έλειψε και πολύ. Έλειψε και κανένα αιώνα. Τώρα, μπορεί σήμερα, αύριο τελειώνει.
3: Κάτι τέτοιο θα τον γενιάζανε, να πούμε. Κάτι τέτοιο είχα ακούσει.
2: Άμα μπορούσαν να τον γενιάζανε κι αυτό. Αλλά είναι τέτοιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο Ιταρό είμαστε, πρώην Ηρακλής Radio. Εμείς να το λέμε Ηρακλής Radio. Να το λέμε Ηρακλής Radio. Όχι. Να
3: radical,
2: πάμε.
3: Radical. Εντάξει. Δι... Να φαίνεται ότι.
2: Ο άλλος λέει δεν ακούγεστε και μετά γράφει άκυρο, είχα μιούτ. Έχει χειρότερους από εμάς. Ευτυχώς δηλαδή.
3: Δηλαδή... Άμα δεν ταιριάσαμε, δεν ταιριάσαμε.
2: Δες τους ανθρώπους που μιλάνε στο μικρόφωνο για να καταλάβεις και το ακροατήριο. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Λοιπόν, μας ακούτε από το www.irakleesradio.gr. Υπάρχει, με ρωτήσεις, υπάρχει ακόμα. Εκεί από το
3: εγώ
2: application.
3: Που το έβαζα,
2: ναι.
3: Με έβγαζε error.
2: Όντως.
3: Ναι.
2: Not found.
3: Ναι,
2: 404.
3: Ναι.
2: Τι να σου πω, εμένα μου είπανε και το λέω γιατί τέτοιο, ότι το γήπεδο στο Ηρακλή δεν είναι άσχετο. Τι λέει, γιατί να γίνεται. Λοιπόν.
3: Όχι, το γήπεδο στο Ηρακλή ούτε δεν είναι άσχετο. Αυτό. Εκ των όρων κάνει.
2: Εκ των όρων, ναι, έτσι, έτσι. Και εκ του συστάδιν. Είμαστε ευχαριστημένοι μόνο με 4 βαθμούς στους επόμενους 2 αγώνες. Παιδιά, έχουμε 27 βαθμούς ακόμα για τη σωτηρία. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, μας ακούτε από το www.irakleesradio.gr. Μας ακούτε από το Ιταρό, νομίζω.
3: Ναι, ναι. Ιτα Παύλαρο.
2: Ιτα Παύλαρο, ναι. Σίγουρα.
3: Με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Τελεία κάτι.
2: Τελεία gr.
3: gr.
2: Μας ακούτε από το YouTube. Να κάνετε και subscribe. Κάτσε να δούμε τι subscribers τώρα έχουμε τώρα το τελευταίο διάστημα.
3: Δεν κάνουν.
2: Δεν κάνουν. Γιατί?
3: Α, όχι, κάνουν subscribe. Δεν κάνουν like σε εμάς.
2: Subscribe.
3: Σαν τι είναι αυτό.
2: Σαν κάτι να μου πήρε. Σαν κάτι. Subscribe λοιπόν. Να κάνετε παιδιά subscribe για να μας κάνετε και like. Άιντε. Λοιπόν, δεν κάξεστε, δεν το κυνηγάμε. Δηλαδή, ακούω τον Παύλο. Αυτό, ακούω τον Παύλο. Λέει μέχρι την τάδε ώρα θέλω τόσα like.
3: Και του ζαλεί και τα τέτοια να είμαι. Σταματάει και τη ρίπη που μιλάει. Άμα δεν κάνετε, δεν θα μιλήσω και τέτοια να
2: είμαι. Ναι. Όσο μιλάω εγώ, εσείς κάνετε like και τέτοια. Τέλος πάντων, εντάξει, ας κάνουν και να μην κάνουν, δεν πειράζει. Εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Ότι κάνουμε, δεν κάνουν like, αυτά που είναι να πούμε θα τα πούμε. Οπότε.
3: Ναι, αλλά έτσι δυναμώνει ο Ματζάρι, ο GM.
2: Τώρα, πώς μπέρδεψε το Ματζάρι με το GM.
3: Το έμειχα στο μυαλό μου να πούμε, κατάλαβες και.
2: Τέλος πάντων. Και μας στέλνετε μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσουμε σίγουρα στο Facebook και στο Instagram. Δηλαδή στο Messenger, ας πούμε, και στο Instagram, στο που λεγόμαστε Ιταρό εκεί πέρα. Πρώην Ηρακλής Radio. Άμα δεν έχετε κάνει και εκεί subscribe, όπως λέγεται αυτό, like, follow κτλ., να κάνετε και εκεί να τελειώνουμε. Την προηγούμενη φορά έκανα μόνος μου κουμπί που βγήκε εσύ τηλεφωνικά. Ναι. Με κράξαν όλοι γιατί η εισαγωγή, λέει, ήταν μικρή. Ναι. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι θέλουν 2 ώρες εισαγωγή.
3: Ναι. Η εισαγωγή είναι που μετράει.
2: Σοβαρά. Δεν είχα καταλάβει.
3: Δεν είχες ακούσει που λέγανε αυτός είναι καλός στον πρόλογο.
2: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι ήρα εμπρός, πρόλογο μητρός.
3: Τα αυτόσιμος με την τέτοια.
2: Με την εισαγωγή.
3: Με την εισαγωγή.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι λέει μεθαύριο να πάρεις τον τηλεβόα που είναι πίσω σου, είναι πιο μοντέρνος. Δεν καθόμαστε σε εκεί, να ξέρεις.
3: Ποιος δεν είναι διακοσμητικός είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σπάσαμε το ψυχολογικό όριο 3.028 διαρκείας. Πέταλο 2.105.
3: Περίμενε, 3.200 διαρκείας.
2: 3.028.
3: Α, 28.
2: Ναι.
3: Α, 3.028, μάλιστα. Καλά, Τόλι... και μετά το διπλό στην Τρίπολη.
2: Ο Τόλης μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει είσαι βλάκας. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο.
3: Πρέπει να τον έχει.
2: Κοίταξε,
3: πρέπει
2: το...
3: να τον απειλεί ο Βίκος με πιστόλι.
2: Κοίταξε, άμα το λέει ο Βίκος, να το καταλάβαινε.
3: Πρέπει να τον απειλεί ο Βίκος, θα πούμε.
2: Καλησπέρα, είπα ότι παρακαλώ πολύ να ανέβει η εκπομπή στο Spotify και να καθιερωθεί η δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας. Ιδάλλως θα πραγματοποιηθεί η κατάληψη στο νέο στούντιο. Παιδιά, δεν μας βλέπω για δεύτερη εκπομπή τις Πέμπτες.
3: Ναι, δεν μας βάλα να πούμε.
2: Ναι, τη Δευτέρα θα είμαστε.
3: Μετά θα μας βάλω στο το βράδυ.
2: Ναι, κοίταξε, όταν θα σφίγγουν τα γάλατα και θα έχουμε προβλήματα με την ομάδα και θα πρέπει μια ψύχρεμη φωνή σαν τη δική μας να δώσει, ρε παιδί μου, τον τόνο και να κατευνάσει τα πνεύματα ή να ταξισηκώσει ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν ξέρεις, υπάρχει αυτή η περίπτωση φέτος να γίνει.
3: Βαθύνουμε στα πράγματα.
2: Βλέπουμε πίσω από τις λέξεις και ανάμεσα στις γραμμές.
3: Και κάνουμε και κάτι ακόμα.
2: Τι κάνουμε, εμβαθύνουμε.
3: Δεν μπορώ τώρα, μου διαφεύγει συνέχεια, αυτό έχω σημειωμένο για το.
2: Ναι, τότε θα χρειαστεί, ας πούμε, μια δεύτερη κουβή.
3: Βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.
2: Σωστά. Βλέπουμε το δάσος και δεν βλέπουμε το δέντρο. Δηλαδή αυτό. Το κάνουμε αυτό. Δεν σου φάνω. Λοιπόν.
3: Τη μικρή εικόνα,
2: εσύ τώρα, συγγνώμη, σήμερα γύρισες από τη Χαλκιδική.
3: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
2: Ναι, αλλά σήμερα γύρισες.
3: Δεν μπορώ να σου πω.
2: Εντάξει. Okay.
3: Μια που θα έπρεπε προσωπικά δεδομένα.
2: Τσιγάρο, παιδί. Εν τω μεταξύ, τώρα είναι να πατήσουμε εδώ κάτι κουμπιά καινούρια. Έχει αλλάξει η κονσόλα, έχουν έρθει όλα. Αλλά δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να απαντήσουμε. Άμα μας ακούει ο GM, να μας πει την έναρξη καταγραφής σε αυτό το μαύρο εδώ πέρα, στον τέρμα δεξιά υπολογιστή, πρέπει να το πατήσουμε. Γιατί κάθε φορά μας τα αλλάζει, δεν έχουμε μπερδευτεί. Προσπαθώ να κάνω μεταβίβαση το διαρκείας και δεν με αφήνει. Μήπως γνωρίζετε πότε θα ανοίξουν. Τι εννοείς πότε θα ανοίξουν, πότε μπορείς να το κάνεις μεταβίβαση, κάτω εκείνη την ημέρα. Γιατί βιάζεσαι από τώρα. Κάτω την... Νομίζω 24 ώρες πριν είναι. Να ξέρεις. Είναι σαν τη Ryanair το Gov. Ανοίγει το check-in 24 ώρες πριν. Έτσι έχω μάθει. Καλησπέρα, ύποπτη. Οχ, αυτός μας δίνει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Περίεργο. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Α, στην ομάδα τα δίνει.
3: Πάλι ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, ύποπτη. Συγχαρητήρια στην ομάδα και στους συνοπαδούς που πήγαν Τρίπολη. Πολύ σημαντική νίκη. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο θέμα είναι αυτά που γίνονται με την ΚΑΠΑ 19, το οποίο είναι άδικο κυρίως για τα παιδιά. Αυτό το ζήτημα όμως προϋπήρχε χωρίς να έχουμε ενημέρωση από το ΓΣ που έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία προσωπικά δεν με κάλυψε ως προς το πώς έχουν τα γεγονότα. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Να πιάσουμε ΚΑΠΑ 19.
3: Άμα θες πιάσεις, εσύ που τα ξέρεις, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα.
2: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Ξέρεις ότι εγώ είμαι λάτρης στο τέτοιο. Πρόεδρε κάνει μεταγραφές, φέρε κανένα μπέρθη και τέτοια τώρα. Περιμένουμε τις ακαδημίες, σε πάει να φάσει φίλη και όταν πάει 32 χρονών ο Αθανασιάδης να το φέρουμε να παίξουμε ένα κλί.
2: Ναι.
3: Από τις ακαδημίες. Το ρίδεις να πεις καλώς στον ένα κλί. Όχι. Δεν πεις. Που παίζουν οι ακαδημίες, φεύγουν μετά Και άμα τυχόν στα 32 μπορέσουμε και εμείς να πούμε, του λέμε άντε, έλα ρε φίλε, να πέσει η λούση μας.
2: Ναι.
3: Δηλαδή λοιπόν, δεν είμαι λάτρης των ακαδημιών. Να πει το παιδάκι που παίζει εδώ από μικρό, 5 χρόνια το φέραμε και έγινε.
2: Πάντως χάλια ο ήχος στο νέο στούντιο, αυτά τα ακούει ο GM. Πάντως χάλια ο ήχος στο νέο στούντιο. Ούτε τα στραγάλια ούτε τις σακούλες με φοφίκο που τρώει ο κύριος Γιώργος ακούμε.
3: Μα τα απαγορεύσαν αυτά.
2: Ναι.
3: Ό,τι έφαγες στο παλιό στούντιο στο καινούργιο μας κάνουν έλεγχο.
2: Έλεγχο.
3: Στην πόρτα. Αν έχουμε σπόρια, φυστή και αυτά, ναι.
2: Το νερό μόνο σε εμφιαλωμένο, σε μπουκαλάκι κλειστό κτλ.
3: Ναι, για να μην πέσει.
2: Ναι. Το αναψυκτικό με καλαμάκι.
3: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ΚΑΠΑ 19 τώρα, μια και το έθιξε ο φίλος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν σε κάλυψε η ανακοίνωση του ΓΣ, αλλά εντάξει, αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Να πούμε λίγο τα γεγονότα, τουλάχιστον όπως τα ξέρουμε εμείς και ό,τι καταλάβει, κατάλαβε ο καθένας. Λοιπόν, δυστυχώς ο γυμναστικός σύλλογος.
3: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
2: Ορίστε.
3: Όταν θα λες τα γεγονότα, επειδή και εγώ δεν τα ξέρω, γιατί να σε διακόπτω για διευκρινιστικές
2: αλίμονο.
3: Ή να σε αφήσω να τα πεις όλα μέχρι
2: τώρα. Αλίμονο.
3: Όχι, μήπως.
2: Μα για αυτές τις διακοπές μας ακούει ο κόσμος. Μας ακούει για μονολόγους. Δεν είναι. Άμα δεν υπάρχει αυτή η διακοπή, αυτή η διάδραση, αυτή η συμμετοχή, η συμμετοχικότητα, δεν είναι. Αυτά είναι έσχος. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις τι έχει γίνει. Δυστυχώς, καλός ή κακός, μέχρι τώρα 2026, λόγω πολλών γεγονότων και κυρίως του γεγονότος ότι η μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ δεν έγινε με τον πιο βελούδινο τρόπο, ο Γυμναστικός Σύλλογος της Τρίγλιας δεν έχει περάσει στα χέρια του Ηρακλή. Έτσι. Όπως ας πούμε παράδειγμα, έχει περάσει ο Γυμναστικός Σύλλογος της Αγιάς. Λέω εγώ τώρα, στο μπάσκετ.
3: Όπως είχε περάσει ο Γυμναστικός Σύλλογος των Ποντίων.
2: Των Ποντίων, ακριβώς. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί προς το παρόν. Και ο λόγος είναι προφανής, είναι και
3: αυτό
2: ο τρόπος.
3: Αυτό που είπε και ο πρόεδρος στη δήλωσή του. Τι μας έδωσες, ρε φίλε, για να σε δώσουμε λεφτά, αφού δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ο Ευγενίου. Και η.
3: Έφυγε τελικά αυτός.
2: Αυτός δεν το έχει καταλάβει, αλλά έχει φύγει.
3: Ναι, γιατί και εγώ.
2: Έφυγε από την ΠΑΕ.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό θα σου πω τώρα.
2: Θέλω οι διακοπές σου να είναι επικοδομητικές όμως.
3: Αυτός περίμενε.
2: Ναι.
3: Έφυγε. Αυτός τρεις μήνες μπορεί να σε κάνει δικαστήριο και θέλω να την πάει πίσω.
2: Σωστό και αυτό.
3: Θα το δώσεις εσύ τα λεφτά και θα σου πω θέλω να την πάει πίσω.
2: Ναι.
3: Έφυγε από την ΠΑΕ τελικά. Το δέχτηκε αυτό.
2: Όχι.
3: Όχι. Α,
2: όχι. Είναι ακόμα στα δικαστήρια.
3: Α, μπράβο.
2: Σωστή. Επικοδομητική παρατήρηση.
3: Επικοδομητική, ναι.
2: Επικοδομητικότατη.
3: Αυτό είναι που βλέπουμε από πίσω που λέμε.
2: Ναι.
3: Εντάξει, μα τα λες εσύ. Λέει αυτό που λένε τώρα, το αφήγημα.
2: Το αφήγημα.
3: Λέει το αφήγημά σου, το οποίο το σε βοήθησε και κανένα άλλο έτσι το πίσω έτσι ωραίο. Όχι εσύ.
2: Καταλαβαίνω.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Λέει το αφήγημά του. Ναι, ρε φιλά, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι. Το αφήγημα δεν είναι για το πήρε πραγματικότητα. Λοιπόν, έτσι.
2: Κοίταξε, καλό είναι, επειδή είναι έτσι
3: περίεργο. Λοιπόν, ναι. Την ΠΑΕ δεν την πούλησε. Κατά τα μυαλά σου.
2: Κατά τα μυαλά σου, όχι.
3: Τον ερασιτέχνη δεν τον έδωσε.
2: Δεν τον δίνει.
3: Δεν τον δίνει, όχι μόνο κατά τα μυαλά σου και κατά τα λεγόμενά σου.
2: Ναι, κατά τα λεγόμενα, κατά διαστήματα λέει ότι τον δίνω με το ανάλογο τίμημα. Α. Μετά λέει ότι δεν τον δίνω, μετά αλλάζει το τίμημα. Μα συγχωρείτε, υπάρχει μια δυστοκία ως προς αυτό. Bird the way, bird the way. Να το χαρακτηρίσουμε σαν bird the way, είναι μια αυτή.
3: Και θέλει να πάρει και τον Μπαγιόκο τώρα. Δεν γίνεται να μάθει αυτά τα πράγματα.
2: Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Επειδή τώρα φτάνει εδώ το κρίσιμο σημείο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε το Γυμναστικό Σύλλογο της Τρίγλιας, δεν έχουμε και τις ακαδημίες. Γιατί εννοούμε δεν έχουμε τις ακαδημίες? Κάθε χρόνο χρειάζεται να υπογραφούν τα νέα, πώς θα λένε, οι νέες, τα νέα δελτία των παικτών. Ο Ευγενίου πέρσι, ας πούμε, τα υπέγραψε. Ρε παιδί μου, είπε ότι, OK, ξέρω εγώ, είμαστε στα δικαστήρια, αλλά θα το βγάλουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα μπήξουμε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος το έκανε. Φέτος δεν τα υπέγραψε. Και τα ζήτησε πίσω και τα πήρε και είπε ότι εγώ, αν δεν πάρω 300 χιλιάρικα όσο ήταν η συμφωνία του 2021 μεταξύ Γάμα Σίγμα Ηρακλή και Τρίγλιας, δεν δίνω τα δελτία. Δηλαδή πρόσεξε τώρα, να το πιάσουμε ένα-ένα. 2021 πάει ο Ηρακλής, ο Γάμα Σίγμα τότε, και παίρνει το αφημί της Τρίγλιας. Τώρα αυτό το έχει γράψει σε ανακοίνωση, έτσι, δεν είναι κάτι που βγάζουμε από το στομάχι μας, είναι ανακοίνωση που έβγαλε. Λοιπόν, το 2021 λοιπόν ο Ηρακλής πηγαίνει και ζητάει το αφημί της Τρίγλιας. Και λέει ο Ευγενίου, πόσο κοστίζει κύριε Ευγενίου μου το αφημί? Το αφημί αυτό κοστίζει, αν θυμάμαι καλά τότε, είχε πει 500 χιλιάρικα. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να ήταν και 300. Εντάξει. Τι μπορείτε να μαζέψετε εσείς, εμείς μπορούμε να μαζέψουμε να σου πληρώσουμε την εγγυητική. Μαζεύει λοιπόν ο Γάμα Σίγμα Ερακλής τότε, μέσα σε τρεις. Ποιο Γάμα Σίγμα, ο κόσμος το μάζεψε. Ένα κομμάτι της εγγυητικής, νομίζω από τα 150 χιλιάρικα που ήταν, νομίζω τα 120, βάζει και 30 Ευγενίου και παίζει, κατεβαίνει η ομάδα στο πρωτάθλημα, γιατί αλλιώς δεν θα την κατέβαζε στο πρωτάθλημα. Ο Γάμα Σίγμα λοιπόν του λέει ότι εγώ δεν έχω τα υπόλοιπα χρήματα να σου δώσω. Αν ήταν 500 χιλιάρικα το τίμημα, συγγνώμη δεν το θυμάμαι, ή αν ήταν 300. Αν ήταν 500, κάντε την αφαίρεση, 500 μείον 125, 130, 120 ας πούμε, είναι 380. Λοιπόν, τα υπόλοιπα 380 δεν τα έχω. Τρέξε εσύ την ομάδα και θα βρω εγώ κάποιον να αγοράσει την ομάδα, ας πούμε, εν καιρό και να πάρεις αυτά τα χρήματα που είναι. Η ομάδα λοιπόν τρέχει. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι μήνες, που λέει και το τραγούδι, και συνεχίζουμε και παίζουμε ως τρίγλια. Κατά διαστήματα θυμάστε ο Ευγενίου κάνει αυτά που κάνει, που βγαίνει τότε στην Ερτρία, στο κέντρο του γηπέδου και λέει: εγώ πουλάω την ομάδα, εγώ θέλω τόσα λεφτά.
3: Κατεβάζει την ομάδα με ένα τάφο στο.
2: Κατεβάζει την ομάδα με ένα τάφο στο στήθος, γιατί έτσι το είπε, και μετά έρχεται η ιστορία του Μάρα. Έρχεται η ιστορία του Μάρα και λέει ότι εγώ δεν θα πληρώσω τις παλιές αμαρτίες του Ηρακλή. Και πάλι ο κόσμος μπαίνει στην εξίσωση και μαζεύει κάποια λεφτά. Τότε να θυμίσουμε ότι τον Μάρα τον εκπροσωπεί ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος λοιπόν καταφέρνει να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό του Ηρακλή τότε και να πει ότι αν μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα σε 4-5 μέρες, δεν μαζευτεί ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 150 χιλιάρικα, ο Ηρακλής θα αρχίσει να τρώει μείον 3 από την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτό λοιπόν το καταφέρνει ο Παναγόπουλος, ο Ευγενίου μένει αμέτωχος. Ο Γάμα Σίγμα τότε με τον κόσμο, βασικά πάλι, όχι ο Γάμα Σίγμα, ο κόσμος πάλι μαζεύει τα χρήματα και έτσι σώζεται η φάση του Μάρα. Ο Ευγενίος συνεχίζει να λέει ότι εγώ θέλω να φύγω, να απεμπλακώ, δεν θέλω άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν κάνω άλλο. Και ο κόσμος του Ηρακλή βρίσκει το Μονεβασιώτη.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Όχι. Αλίμονο. Όχι.
3: Εμφανίζει το Κούγιας.
2: Α, ναι.
3: Συγχωρεμένο.
2: Συγχωρεμένο, ναι.
3: Και του λέει:
2: ναι.
3: Εγώ είμαι εδώ, δώσ' μου την ομάδα να πεμπλακείς. Το είδαμε αυτό. Και το ακούσαμε, αλλά και το βλέπαμε. Ήταν σε live μετάδοση από την τηλεόραση.
2: Ναι. Στο Δημαρχείο μέσα.
3: Στο Δημαρχείο.
2: Όπου εκεί ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή, κάτι δεν τον βόλευε η καρέκλα, το στράτο, κάτι δεν τον πήγαινε.
3: Γιατί δεν την έδωσε εκεί την ομάδα.
2: Δεν την έδωσε.
3: Δεν την έδωσε.
2: Κούγιας μαζί με τον Παπαδόπουλο. Το δίδυμο. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ.
3: Δεν έχει σημασία. Φίλε,
2: ο Άμπουτ και ο Κοστέλο.
3: Δηλαδή, και εκεί δεν την έδωσε στην ομάδα. Ενώ δεν μπορούσε να την τρέξει και δεν μπορούσε να την προχωρήσει.
2: Δεν την έδωσε.
3: Δεν την έδωσε στην ομάδα.
2: Δεν την έδωσε στην ομάδα.
3: Δηλαδή, δεν μπορεί, δεν αντέχει, δεν κάνει, δεν πληρώνει μπάρα, δεν πληρώνει εγγυητική. Τρέχει ο κόσμο, εμφανίζεται ο Κούγια, πάλι δεν τη δίνει, πάλι δεν αντέχει, πάλι βρείτε μου κάποιον. Τι θα γίνει με σένα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, αυτό το πράγμα δείχνει μια ασυνέπεια.
2: Μια συνέπεια και μια φάση ότι είναι λίγο τραβάτε με κι ας κλαίω, όπως έλεγε και ένας. Όπως έλεγε.
3: Τώρα όπως ξεκίνησες να επισημαίνεις, γιατί
2: το επισημαίνω.
3: Θα έλεγες,
2: ναι.
3: Ότι αυτός ο δικηγόρος που έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, τον πήρες μετά δικηγόρο.
2: Τώρα τον εκπροσωπεί.
3: Ναι, να σε εκπροσωπήσει.
2: Όχι, αυτός ο δικηγόρος, ο οποίος μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και πήγε να καταστραφεί ο Ηρακλής σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είναι αυτός που του έγραψε αυτή την ανακοίνωση. Γιατί κάνει μπαμ ότι είναι δικιά του ανακοίνωση. Και λέω εγώ τώρα. Μάλλον όχι, θα το πω αργότερα αυτό. Δεν θα το πω, θα το πω αργότερα. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που περνάμε τον Κούγια και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που έρχεται ο Μονοβασιώτης. Ο Μονοβασιώτης του δίνει μια χορηγία 150 χιλιάρικα σαν καπάρο, ότι ξέρεις κάτι, όντως θέλω να ασχοληθώ με την ομάδα.
3: Μπροστάντζα.
2: Μπροστάντζα, ναι, ακριβώς. Γιατί δεν, μπορώ να, δεν νομίζω να πιστεύει κανένας ότι θα έπαιρνε κανένας χορηγία στη Β' Εθνική που ο Ηρακλής τότε έπεφτε στη Γάμα παίζοντας στη Χαλάστρα.
3: Και
2: κλεισμένον. Πώς το λένε, θα έπαιρνε καμιά 150 χιλιάρικα, έτσι τέτοιο. Λοιπόν, παίρνει αυτά που είναι να πάρει, κάνει αυτά που είναι να κάνει, σώζεται η ομάδα, εν πάση περιπτώσει, αν μην τα απολογούμε, και μπαίνει στη διαδικασία ο Μονοβασιώτης να αγοράσει την ομάδα. Μπαίνει να αγοράσει την ομάδα και βλέπουμε ότι η ομάδα έχει κάποια χρέη. Άρα,

0: να έκανε και.
1: Κοίταξε, πάντως σίγουρα, σίγουρα έβαλε ο Τόμ.
0: Ναι, μπορεί και ο
1: Τόμ. Ένα
0: Tom,
1: διάστημα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, άστα αυτά πες ότι είναι τέτοιο.
0: Ναι, όχι, αυτά δεν τα ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Λέμε αυτά που ξέρουμε.
1: Λοιπόν, τι τρέχει την ομάδα λοιπόν.
0: Τα ξέρουν αυτά, όλοι.
1: Αυτά όχι, είναι που τα ξέρουν όλοι.
0: Δεν κάνουμε αποκαλύψεις τώρα.
1: Όχι, μιλάμε
0: όλοι
1: γεγονότα.
0: Όλοι ξέρουμε ότι 120 ήταν για την Ιγκητική. Όλοι ξέρουμε να πούμε τα του Μάρα. Όλοι ξέρουμε ότι ο Μονεβασιώτης όταν παίζαμε στη Χαλάστρα έδωσε, έβαλε 150 να μπορέσει να τελειώσει τη χρονιά ο Ευγενίου και να προχωρήσει. Έτσι και αυτό ήταν η προστάντσα για την αγορά και έχουμε φτάσει στα 4,70.
1: Φτάσαμε στα 4,70 λοιπόν. Και βλέπουμε ότι αυτή η ΠΑΕ έχει χρέη. Τώρα, πόσα χρέη είχε? Εδώ οι απόψεις τετραίστανται. Υπάρχουν κάποιοι που λένε καμιά 300.000, υπάρχουν κάποιοι που λένε 600.000, υπάρχουν κάποιοι που λένε 800.000, υπάρχει και ο Μονεβασιώτης που λέει 1,5 εκατομμύριο. Τώρα, τι από αυτά ισχύει, εμείς detective δεν είμαστε. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να γίνουμε και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας το τέτοιο. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να πούμε το εξής, ότι είτε ήταν 300.000 τα χρέη, είτε ήταν 600.000 τα χρέη, είτε ήταν 1,5 εκατομμύριο τα χρέη, τα 500 χιλιάρικα που ζητούσε ο Ευγενίου το 2021 έχουν καλυφθεί περίπου δύο φορές. Έτσι, μέχρι τώρα. Δεν μπορείς να πουλάς το ίδιο αντικείμενο πολλές φορές. Συνήθως αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εγώ δηλαδή, άμα έχω ένα σκουτεράκι, δεν μπορώ να το πουλήσω τέσσερις φορές. Συνήθως, έτσι. Mm. Στον καπιταλισμό που ζούμε. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Μπορεί να είναι ένα άλλο είδος, ας πούμε, ρε παιδί μου, καπιταλισμού, το οποίο δεν έχουμε δει ακόμα να προέλθει από
0: τα. Μπορεί στο σοσιαλισμό να είναι έτσι.
1: Στο σοσιαλισμό.
0: Δεν έχουμε ζήσει ακόμα εμείς.
1: Δεν το έχουμε ζήσει. Όχι, όχι. Εγώ έλεγα μήπως υπάρχει, ας πούμε, μια θεωρία, ξέρω εγώ, τίποτα νέοι, ας πούμε, ρε παιδί μου, εκεί στην Τρίγλια, οικονομικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι έχουν βγάλει μια φιλοσοφία που λέει ότι στον μετακαπιταλισμό θα μπορείς να πουλάς το ίδιο αντικείμενο, ας πούμε, τρεις και τέσσερις φορές. Και γιατί έτσι, γιατί είσαι μάγκας. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, λοιπόν, όπου καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ΠΑΕ έχει πουληθεί στην ουσία δύο φορές. Και θέλουμε να την πουλήσουμε και τρίτη. Γιατί? Γιατί κρατάμε ομήρους κάποια παιδάκια, ναι, τα οποία, ξέρω εγώ, δεν τους δίνουμε τα δελτία για να παίξουν. Τώρα, νομικά, αν το πάρουμε το ζήτημα, ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, γιατί από εκεί ξεκίνησε το μήνυμα, ή μάλλον όχι, πριν πάω εκεί, να πω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, ότι σε όλα αυτά, εμένα, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, έτσι, η αλγινή, ρε παιδί μου, και με εκνευρίζει, είναι το εξής. Ότι νομίζω, έχω αρχίσει και πιστεύω, κάποιους μεγαλύτερους από μένα σε ηλικία Ηρακλειδής, οι οποίοι λέγανε ότι στην περίπτωση Μάρα πιαστήκαμε κορόιδα. Και τι εννοώ πιαστήκαμε κορόιδα? Ότι δόθηκαν λεφτά, έτσι, κάποια λεφτά φαίνουν. Να φαίνονται, κάποια όχι, κάποια έτσι, κάποια από εδώ, κάποια από εκεί, κάτσε σακούλες και βέβαια. Και τελικά αυτός ο οποίος, ρε παιδί μου, μας κυνηγούσε και έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό του Ευγενίου και φτάσαμε στο σημείο μετά από ένα χρόνο να τον εκπροσωπεί. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι όντως μπορεί να πιαστήκαμε και κορόιδα. Υπάρχει δηλαδή σοβαρή περίπτωση. Αλλά αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Εντάξει, άμα Μάρα, πώς το βρούμε το Μάρα, μην μπορέσουμε να συνοηθούμε μαζί του.
1: Στα ρουμάνικα.
0: Στα ρουμάνικα, στα ιταλικά, στα ισπανικά, στα αγγλικά, στα ελληνικά, δεν ξέρουμε τι μπορούμε να δούμε. Μπορεί να το μάθουμε. Τι πήρε εσύ, παιδί μου, από αυτό?
1: Ναι, να καταλάβουμε. Ναι. Όχι το τι πήρε. Αυτό μπορεί να πήρε ό,τι πήρε. Δηλαδή, μπορεί τέτοιο. Το θέμα είναι σε πόσο συνεργασία βρισκόντουσαν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές.
0: Α!
1: Κατάλαβες. Ήταν αντιμαχόμενες, όντως.
0: Όχι, αντιμαχόμενες δεν ήταν.
1: Α, δεν ήταν.
0: Αφού είπε, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήταν αντιμαχόμενες.
1: Τέλος πάντων, δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό. Ας μην κάνουμε εικασίες. Πάμε να μιλήσουμε. Μάλλον ας γίνει το μυαλό μας και για το μέλλον. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Για να μου κάνεις.
0: Όταν μαζευτήκαν τα λεφτά για το Μάρα.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά δόθηκαν στον Ευγενίου να τα δώσει.
1: Όχι.
0: Στον δικηγόρο. Κατευθείαν στον δικηγόρο τα δώσει. Ναι, γι' αυτό. Αυτό ήταν. Τρεις λαούν και δύο χορεύουν τώρα. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε τι έκανε.
1: Δεν ξέρουμε. Όχι.
0: Ευτυχώς πάντως που τα δώσαμε κατευθείαν στον Παναγόπουλο.
1: Γιατί?
0: Εδώ μας εκτιμάει τώρα πολύ.
1: Ναι, δεν το βλέπεις.
0: Δώσαμε τον Πανιόχο.
1: Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο.
0: Που λένε ο δις ασφαλέστερος εχθρός παρά το ευεργετηθέντος.
1: Έτσι. Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο όπου μιλάμε για τα δελτία. Φτάσαμε λέω στο σήμερα.
0: Ναι, τώρα και έχουμε τώρα αυτό που είναι η ηθική διάσταση του θέματος. Και αυτό αγγίζει τον περισσότερο κόσμο.
1: Ωραία.
0: Ότι σου λέει, ρε παιδιά, τώρα ο άλλος κρατάει ομήρους στα παιδιά, δεν μπορούν τα παιδιά να παίξουν ένα χρόνο μπάλα, δεν μπορούν να βρουν ομάδες να πάνε ή δεν μπορούν να βρουν ομάδες. Δεν είναι ελεύθερα να πάνε σε κάποιες ομάδες να παίξουν, να κάνουν τι ξέρω εγώ τώρα γίνεται με αυτή την ιστορία. Και αυτό δεν είναι πρέπον.

0: Αυτό δεν είναι πρέπει. Αυτό πιστεύω ότι θα το λύσει ο ΨΑΠ.
1: Για μένα.
0: Ο ΨΑΠ δεν... που έχει ευαισθησίες σε αυτά τα θέματα.
1: Να
0: νομίζω
1: πούμε...
0: ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση. Νομίζω ότι θα μπορέσει να το λύσει.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στο...
0: στα δικά μας.
1: Ναι. Τα δικά μας είναι τα εξής. Ότι μιλάει ο κόσμος και λέει ρε παιδί μου για τον γάμα σίγμα, για το ένα, για το άλλο. Νομικά ο γάμα σίγμα δεν υπάρχει πουθενά σε αυτή την ιστορία. Δεν έχει, δηλαδή, πες ότι ρε παιδί μου δεν υπάρχει το ηθικό, δεν υπάρχει το συναισθηματικό, δεν υπάρχει τίποτα. Ο γάμα σίγμα δεν έχει κάτι να κάνει.
0: Μα είναι μια κατάσταση. Σίγμα, συγγνώμη, να πάει δηλαδή τώρα ο γάμα σίγμα με 300 χιλιάρικα ή με το χι ποσό, όποιο και να είναι αυτό, και να τα δώσει στον κύριο Ευγενίου και να πάρει τι, τα δελτία των παιχτών.
1: Ναι.
0: Αυτό, τα δελτία των παιχτών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πάει ο γάμα σίγμα να αγοράσει τα δελτία των παιχτών. Από τον Ευγενίου.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όχι.
0: Έτσι. Δηλαδή αυτό έχει δελτία αξία 300.300 επιζητά. Γι' αυτό το λέω το έχει ποσό.
1: Ναι.
0: Δεν το εξυγχρονοποιήσουμε.
1: Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Εγώ βλέπω ρε παιδί μου ότι ο κόσμος τσιμπάει από αυτό το οποίο κάνει ο Ευγενίου. Δηλαδή, τι λέει ο Ευγενίου? Ο Ευγενίου λέει. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, ο Ευγενίου τι λέει? Λέει ότι εγώ έχω τον Μονεβασιώτη στα δικαστήρια και δεν φταίω εγώ για αυτό που γίνεται, φταίει ο γάμα σίγμα. Και πέφτουν όλοι οι Ηρακλητής ή μη Ηρακλητής στο γάμα σίγμα πάνω. Και μου να ρωτήσω εγώ ρε παιδιά, ο γάμα σίγμα τι μπορεί δηλαδή πρακτικά να κάνει για τα δελτία? Και θα σας πω μετά και τι έχει κάνει, έτσι. Πραγματικά.
0: Όχι,
1: τι μπορεί να κάνει?
0: Εγώ θα σου πω κάτι
1: ακόμα. Όχι, για, νομικά. Εγώ... Περίμενε. Νομικά. Δεν έχει αίρισμα, δεν είναι μέσα σε αντιμαχόμενες πλευρές πώς θα το κάνουμε. Είναι κάτι άλλο, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Το ότι, ότι νοικιάζει η μοναδική του σύνδεση με αυτά τα παιδιά είναι ότι νοικιάζει το χώρο όπου αθλούνται. Πες.
0: Εγώ φίλε θα το πιάσω από μία άποψη, από μία οπτική γωνία, γιατί είπαμε αυτό να βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα, που δεν το έχει πιάσει κανείς. Αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή έχουν τα δελτία τους ο κύριος Ευγενίου. Πού υπογράψανε δελτίο?
1: Στην Τρίγλια.
0: Στον Ηρακλή υπογράψανε.
1: Α, ναι, στον Ηρακλή. Εννοείς που,
0: ναι,
1: που θέλανε να
0: πληθούν. Ναι, δηλαδή
1: αυτά
0: τα παιδιά,
1: οι
0: γονείς που φέρανε εδώ τα παιδιά τους,
1: ναι,
0: είπαν εγώ το παιδί μου το πάω στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και βρέθηκε ο κύριος Ευγενίου με αυτά τα δελτία.
1: Σωστό.
0: Δεν ήρθανε. Εμείς δεν θέλουμε να μας δώσει τα δελτία από τα παιδιά που γραφτήκαν στην Τρίγλια, που μπορεί να είναι από την Τρίγλια, από τα γύρω χωριά.
1: Γι' αυτό και έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτά τα παιδιά.
0: Αυτά τα παιδιά λοιπόν. Όχι, ο κύριος Ευγενίου έχει απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά βρεθήκανε να έχουν δελτίο στην Τρίγλια και να το έχει ο κύριος Ευγενίου, επειδή ήρθαν και γραφτήκαν στον Ηρακλή. Δεν γραφτήκαν στην Τρίγλια. Ο πατέρας που έφερε εδώ το παιδί του, η μάνα, η οικογένεια, το παιδί από μόνο του, δεν ξέρω να πούμε, από μόνο του δεν μπορεί γιατί είναι ανήλικα. Λοιπόν, ήρθαν στον Ηρακλή και έτσι βρέθηκαν δελτία εκεί. Αν πήγαιναν στην Τρίγλια, εγώ δεν θέλω να μειώσω τίποτα, δεν θα πω, δεν θα πήγαινε καν, μπορεί να πήγαινε περισσότερα. Είπα, μπορεί, αλλά δεν πήγανε στην Τρίγλια. Ήρθαν στον Ηρακλή. Άρα τα δελτία ηθικά είναι στον Ηρακλή.
1: Έτσι.
0: Όχι, γιατί τα παιδιά γραφτήκαν στον Ηρακλή.
1: Νομικά μπορεί να είναι στην Τρίγλια, αλλά ηθικά είναι στον Ηρακλή.
0: Νομικά, ας μην τα έγραφε. Ας μην τα έγραφε. Ο κύριος Ευγενίου, αν ήθελε, να μην τα έγραφε. Τι έλεγε? Δεν πειράζει, γραφείτε εσείς εκεί και όταν έρθει η ώρα θα σας δείξω εγώ. Αυτό κάνει. Αυτή είναι την ηθική παράμετρο. Δεν βγαίνει να την πει κανένας. Όλοι καθόμαστε και να δούμε τι κάνει ο γάμα σίγμα και που είναι έτσι και που τα βρε. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό το πράγμα. Τα παιδιά ήρθαν και γραφτήκαν στον Ηρακλή. Αφού γραφτήκαν στον Ηρακλή, είναι του Ηρακλή. Τώρα είναι διαδικαστικά. Ήτανε στην Τρίγλια. Αυτό ήτανε γιατί ο Ευγενίου το άφηνε να γίνει. Και τι είπε, έλεγε στα παιδιά? Ότι ξέρετε, ας τα έλεγες, ότι ξέρετε, αν εμένα σε 2 χρόνια δεν μου δώσουν τα λεφτά, εγώ δεν θα σας δώσω τα δελτία. Δεν έγινε αυτό. Για μένα αυτή είναι η ηθική διάσταση του θέματος. Ότι παιδιά τα οποία ήρθαν να γραφτούν στον Ηρακλή βρέθηκαν να είναι όμοιροι του κυρίου Ευγενίου, επειδή αυτό το θέλει ο κύριος Ευγενίου.
1: Λοιπόν, Βασίλη, πραγματικά η αφετηρία σκέψη σου είναι τελείως λανθασμένη. Συγγνώμη κιόλας που το λέω. Αυτό λέει ισχύει ότι ο ΓΣ μόνο νοικιάζει το χώρο, γιατί γενικότερα ο ΓΣ δημοσίευε όλο το οργανόγραμμα της Ακαδημίας και το πρόγραμμα προπονήσεων. Άρα μήπως είχε πολύ μεγαλύτερη ανάμειξη.
0: Μα δεν είχε μεγαλύτερη ανάμειξη. Οι Ακαδημίες ουσιαστικά.
1: Μα δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Όχι, οι Ακαδημίες ουσιαστικά είναι του Ηρακλή. Τα παιδιά ερχόταν επειδή παίζανε εδώ, επειδή ήταν η Ηρακλή, επειδή παίζανε το Ηρακλή και το τέλειο. Το γραφειοκρατικό του
1: λοιπόν,
0: κομμάτι.
1: Περίμενε, το γραφειοκρατικό περίμενε για να το πω λίγο, για να το καταλάβουν. Λοιπόν, παιδιά, τα παιδιά που ερχόντουσαν και έρχονται ακόμα στον Ηρακλή, στις ακαδημίες μάλλον αυτές για τις οποίες μιλάμε, έρχονται γιατί ονομάζονται Ακαδημίες του Ηρακλή. Νομικά όμως δεν είναι η Ακαδημίες του Ηρακλή. Εντάξει, να το τελειώνουμε αυτό. Να το τελειώνουμε αυτό. Ναι, ο Ηρακλής μπορεί ηθικά να δημοσιεύσει το. Ναι, ηθικά είναι. Και γι' αυτό το λόγο, ο Γυμναστικός Σύλλογος έκανε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει. Και αν δεν υπάρξει αυτό που είναι να γίνει, γιατί δεν μπορούμε να πούμε τώρα ακριβώς περισσότερα πράγματα, το ζήτημα πάντως είναι πάρα πολύ κοντά. Αν δεν έχει λυθεί ήδη, είναι πάρα πολύ κοντά να λυθεί. Και θα το δείτε μέχρι το Σάββατο. Το Σάββατο, μάλλον θα δείτε τις ανακοινώσεις. Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι το μέχρι το Σάββατο. Και να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε και να απαιτούμε. Δηλαδή, κρατάει όμηρο Ευγενίου. Δηλαδή, έχουμε λίγο το. Εδώ βλέπω το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Κρατάω εγώ όμηρο 20 δελτία. Και είναι αυτός που απήγαγε τα δελτία και λέει ότι εγώ θέλω 300 χιλιάρια για να σας δώσω τα δελτία. Και έρχεται λοιπόν η κοινή γνώμη του Ηρακλή και λέει.
0: Του Ηρακλή.
1: Και λέει. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό που κάνουμε και πρέπει με κάποιο τρόπο
0: να βρούμε ένα τρόπο,
1: δεν λέμε ποιο τρόπο, να πάρουμε τα δελτία. Έλα, μίλα με τον Ευγενίο να πάρεις τα δελτία. Άμα βγάλεις εσύ άκρη, πες το και σε μένα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Να μην λέμε μαλακίες. Να λέμε πράγματα τα οποία είναι κάπου πάνω, πατάνε πάνω σε μια πραγματικότητα και όχι στο θυμικό και στο συνέστημα. Στο συνέστημα και εμένα. Και εγώ ντρέπομαι δύο φορές. Γιατί αυτό που δεν λέει κανένας από εμάς, και είναι και κακώς δεν το λέμε, είναι ότι αν διαλυόταν η Ακαδημία του Ηρακλή, θα ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια. Γιατί το ίδιο που έγινε τώρα, έγινε το 2017. Όταν διαλύθηκε ο Ηρακλής. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο μείνανε τα παιδιά εκτεθειμένα. Τότε που ήταν, πώς το λένε, αεποντίον. Με τον ίδιο τρόπο. Δύο φορές έχουμε διαλύσει τις ακαδημίες μας. Δύο φορές. Αλλά αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν είναι κανένας που λέει κάποια μέρα ότι «Α, ναι, δεν με νοιάζει, κάντε ό,τι θέλετε». Και βλέπω σε όλο αυτό το ζήτημα, ας πούμε, να είναι ένας Ευγενίου από πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, στο πυρόβλητο. Και θα δείτε μέχρι το Σάββατο, θα δείτε την εξέλιξη. Και να περιμένετε, γιατί δεν θέλω να πω παραπάνω, να περιμένετε την ανακοίνωση των γονιών. Και όταν βγάλουν η ανακοίνωση οι γονείς, μετά θα σας πούμε τι έγινε. Ας γίνουν όλα καλά τώρα, του πικιαζόμαστε προς το παρόν, να πάρουμε τα δελτία και μετά θα σας πούμε ακριβώς τι έγινε. Επειδή όταν ήρθαν οι γονείς εδώ, εγώ ήμουν εδώ, άκουσα τι είπανε, αυτό το πράγμα λέγανε όλοι οι γονείς, ότι εμείς δεν ήρθαμε στην Τρίγλια. Εμείς ήρθαμε στον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή ήρθε.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ηθικά αυτά τα πράγματα όντως ανήκουν στον Ηρακλή. Αλλά νομικά ανήκουν στην Τρίγλια. Και ο άλλος τα κρατάει, ας πούμε, για να πιέσει καταστάσεις. Και τι θέλει να κάνει.
0: Για να το πούμε λαϊκά, για να βγάλει το Γινάτο απέναντι στο Μονεβασιώτη.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν θέλει να τα βάλει με το Μονεβασιώτη.
0: Όχι, να βγάλει Γινάτο στο Μονεβασιώτη τώρα. Ναι. Και θέλει να γίνει πώς θα γίνουμε εμείς κουλουβάχατα. Να τα βάλετε ο κόσμος με το ΓΣ, ο ΓΣ με το Μονεβασιώτη, ο Μονεβασιώτης με το ΓΣ. Είναι και ύποπτη στάση των οργανωμένων να πούμε, ποιος έπρεπε θα τα βάλουνε. Έτσι. Λοιπόν, και θα γίνουμε τώρα να δεις τώρα. Και αυτός θα κάθεται να τρίβει τα χέρια του και μαζί με τον τέτοιον, τον άλλον.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Το καλώς εχόντων των πραγμάτων, Σάββατο πρωί θα βγουν οι ανακοινώσεις για την εξέλιξη, για τη θετική εξέλιξη της κατάστασης. Δύο δρόμοι υπάρχουν, μία είναι, δεν θα τους πούμε τώρα, πάντως όπως και να έχει, Σάββατο θα.
0: Ο δρόμος αρετής και ο δρόμος της κακίας.
1: Σωστό.
0: Που είχε διαλέξει ο Ηρακλής το δρόμο της αρετής.
1: Από ήταν και από την Πελοπόννησο. Ήταν από την Κόρινθ. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λύγει στην ουσία, λογικά, ποτέ δεν ξέρεις με τον Ευγενίου, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με εμάς, τον κόσμο, ότι πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε τη σκέψη μας να λειτουργεί λιγότερο συνδεδεμένη με το συναίσθημα και περισσότερο συνδεδεμένη με τα γεγονότα και να καταλαβαίνουμε και ποιο είναι το περιθώριο των κινήσεων που έχουμε. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ήμουν μπροστά σε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, σε δύο τηλέφωνα μάλλον, τα οποία το ένα πήχε από το άλλο 10 λεπτά. Στο ένα τηλέφωνο ο Ευγενίος ζήτησε 150 χιλιάρια και στο άλλο 135.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο έτσι ποιητικός και διαλλακτικός όπως θα λες εσύ.
1: Προσπαθώ.
0: Εγώ έχω μάθει έτσι. Θα πρέπει να παίρνουμε τυφλά το μέρος του Ηρακλή και όχι το τρίτο. Αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα γίνεται και με το Καφτατζόγλιο. Έτσι. Το Καφτατζόγλιο το είχαν παραμελήσει 10 χρόνια. Το Καφτατζόγλιο το φτιάνανε 3 χρόνια. Το Καφτατζόγλιο μας εξορίσανε 3 χρόνια. Και τώρα από τον Απρίλιο πιάνουν το Καφτατζόγλιο. Και ούτε διαγωνισμούς μπορούσαν να κάνουν, ούτε το ένα μπορούν να κάνουν, ούτε το άλλο μπορούν να κάνουν. Και φταίμε εμείς. Έχει Ηρακλειδείς που φταίμε εμείς. Που ρίχνουν το φταίξιμο στον Ηρακλή. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι οι άλλοι είναι στην πούδρα δηλαδή. Όλοι οι άλλοι ήταν οι σωστοί και φταίγαμε εμείς γιατί δεν έχουμε Καφτατζόγλιο. Το ίδιο αυτό με τα δελτία και με τον Ευγενίου. Δηλαδή, ο Ευγενίου ξαφνικά, αντί όλοι θα πάμε με τον Ηρακλή. Και αν δούμε ότι έφταιγε ο Ηρακλής, αν αποδειχθεί, να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Αν δεν είναι με την πρώτη παρανόηση να μας δείχνει ένας, εμείς θα πάμε. Α, ναι, τι κάνει ο Γάμα Σίγμα. Α, ναι, τι κάνει πάει. Με την πρώτη παρανόφωνα. Τώρα, αν αύριο βγει κάποιο στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ και πει κάτι να πούμε, θα πάμε εκεί μαζί του. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Είμαστε ομάδα ή δεν είμαστε. Είμαστε η ομάδα ή δεν είμαστε. Ή έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτού που ηγούνται τι προσπάθειε ή δεν έχουμε. Δεν γίνεται συνέχεια να τον έχουμε στην τσίτα τον άλλον. Εκτό αν είμαστε αντιπολίτευση. Αν είμαστε η αντιπολίτευση, ναι, τον έχουμε στη ζήτηση.
1: Μα σε ποιο να κάνουμε την πολίτευση, στον εαυτό μας.
0: Σε ποιο να κάνουμε.
1: Μα στον εαυτό μας.
0: Δηλαδή, ο Γάμα Σίγμα τι ήθελε. Να μην παίξουν τα παιδάκια μπάλα. Η ΠΑΕ τι ήθελε. Να μην παίξουν να κλείσουν Καφτατζόγλιο. Αφού οι άλλοι μας βάζουν τα προβλήματα.
1: Μα εγώ το είδα αυτό γενικά και σε σχόλια ότι δεν μας άρεσε. Και το είδα και εδώ δηλαδή ένα φίλο το έστειλε. Δεν μας άρεσε η ανακοίνωση. Λε, παιδιά, τι να πει δηλαδή η ανακοίνωση. Έλα Ευγενίου να σου δώσω τα λεφτά που ζητά. Παιδιά, ειλικρινά θέλετε να.
0: Μπορεί να έλεγε ένα παιδί μου. Δεν ξέρω αν εννοούσε αυτό. Μπορεί να έλεγε ότι βγαίνει Γάμα Σίγμα Ηρακλή και πει άντρε, ξέρω εγώ να πούμε.
1: Από αυτό σου.
0: Ναι,
1: μπορεί. Μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, ο λαό του Ηρακλή χιλιάδες. Δεν μπορεί μια ανακοίνωση που τη βγάζει να ικανοποιεί όλου. Εδώ σε ένα δωμάτιο είμαστε πέντε άνθρωποι πάμε να κάνουμε μια ανακοίνωση. Και όταν βγαίνει η ανακοίνωση, όλοι είμαστε λίγο κάπω γιατί φυσικά κανένα δεν θα είναι τελείω ευχαριστημένο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να φέρει αποτέλεσμα η ανακοίνωση. Να είναι αποτελεσματική, όχι να αρέσει, να είναι χρήσιμη.
1: Εγώ το ένα είναι αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και το δεύτερο που πρέπει να πούμε, το ξέχασα, αλλά θα το θυμηθώ τώρα.
0: Γιατί, το ξέχασα γιατί
1: και το ξέχασα γιατί μπήκε αυτός εδώ τώρα μέσα και γελάει.
0: Έχουμε παρέμβαση του Γάμα Σίγμα τώρα.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε παρέμβαση του Γάμα Σίγμα. Λοιπόν, το ξέχασα, αλλά το δεύτερο είναι... Το δεύτερο είναι, τι ήταν το δεύτερο, κάτσε
0: πριν. Γιατί θυμάσαι το πρώτο.
1: Το πρώτο ήταν αυτό που λέγαμε, ρε Γιώργο.
0: Ποιο.
1: Δεν θυμάσαι αυτό που λέγαμε.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, αν θυμηθείς το πρώτο, θα θυμηθείς και το δεύτερο. Εσύ που μπήκε, θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο.
1: Όχι, το πρώτο είχε να κάνει με το πώς βλέπουμε τα πράγματα εμείς σαν κόσμος.
0: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση στον εαυτό μας.
1: Δεν έχει να κάνουμε αντιπολίτευση στον εαυτό μας, ναι. Το δεύτερο δεν το θυμάμαι, παιδιά, το θυμηθώ όμως στην πορεία. Ο Κάρολος λέει: δεν είπα ότι δεν μου άρεσε η ανακοίνωση. Όχι, ρε Κάρολο, και να μην σου άρεσε. Ναι, δεν τρέχει.
0: Μπορεί να μην σου άρεσε και δεν είναι κακό να μην σ' άρεσε.
1: Είπα: δεν με κάλυψε. Έτσι όπως βγήκε η ανακοίνωση ήταν παθητική. Δεν έδινε λύση. Μα δεν. Ρε παιδιά, δεν μπορεί. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Δεν μπορεί να δοθεί λύση. Τώρα το θυμήθηκα το δεύτερο. Δεν μπορεί να δοθεί λύση. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που τον παίρνεις τηλέφωνο ένα μήνα πριν ή πέντε μέρες πριν γίνουν όλα αυτά και σου λέει ανάμεσα στα 10 λεπτά ανεβαίνουν κατά 15 χιλιάρια για τα λεφτά που ζητάει για να πάρει τα δελτία ή ας πούμε που σου μιλάει για ένα συμφωνητικό που είχε υπογραφεί με το Γάμα Σίγμα μετά την εκεί στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο έλεγε ότι εάν ο Ευγενίου μεταβιβάσει μέσα σε 60 ημερολογιακές ημέρες την ΠΑΕ, ο Γάμα Σίγμα θα του δίνει 8.000 το μήνα μέχρι να φτάσουμε το ποσό των 135.000. Η ΠΑΕ μεταβιβάστηκε μετά από 1,5 χρόνο. Κατάλαβες, δηλαδή ο καθένας θα λέει τα πράγματα όπως θέλει. Δεν είναι έτσι όμως. Τα χαρτιά είναι χαρτιά. Η συμφωνία είναι συμφωνία και τα γεγονότα είναι γεγονότα. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας τι θέλει. Γι' αυτό, επειδή είδε ότι δεν περνάει αυτό το χαρτί, μετά πήγε στη συμφωνία του 2021. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Και εκεί θέλω να καταλήξω και σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πάσα, Κάρολε. Θέλω να καταλήξω το εξής, ότι, και αυτό ήταν το δεύτερο που θέλω να πω. Ότι εμείς, σαν κόσμος, πρέπει να πιέζουμε το ΓΣ Ηρακλής για ένα πράγμα. Πρέπει με κάθε μέσο, τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα, να βρούμε τη φόρμουλα, να συνεννοηθούμε με τον Ευγενίου, να πληρώσουμε το τίμημα που είναι να πληρώσουμε και να πάρουμε το γυμναστικό του σύλλογο. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνει ο ΓΣ Ηρακλής. Πρέπει να μπούμε σε μια. Να μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, να συμφωνηθεί ένα τίμημα, να μαζευτεί αυτό το τίμημα, να δοθεί και να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να γίνει να συνεχίζεται αυτή η κοροϊδία. Μετά για το θέμα της ΠΑΕ, ας τα βρούμε τον Μονεμβασιώτη που τον έχει πάει στα δικαστήρια και τον κατηγορεί για το ένα και για το άλλο. Εκεί είναι κάτι άλλο. Εάν δεν θέλουμε σε 2, 3, 4 χρόνια, ένα χρόνο, 6 μήνες, να έχουμε πάλι προβλήματα, είτε με τα δελτία, είτε με εκείνο, είτε με το άλλο, είτε με το από εδώ, είτε με το από εκεί, τότε πρέπει να πάρουμε το γυμναστικό σύλλογο. Και εμείς, σαν κόσμος, πρέπει να πιέζουμε το Μάικ, τον Κυριζίδη και το ΓΣ να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να πάρουμε, όπως πήραμε το γυμναστικό σύλλογο της ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ, όπως πήραμε το γυμναστικό σύλλογο της ΑΓΙΑΣ και τώρα θα γίνει η απορρόφηση και θα τελειώνουμε και θα φύγουν και τα Ερμής ΑΓΙΑ κτλ. Έτσι πρέπει να κάνουμε και σε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Πρέπει με κάποιο τρόπο τουλάχιστον ένα κομμάτι, το πιο ρομαντικό κομμάτι, το λιγότερο επιχειρηματικό, να αποσυνδεθεί από τον Ευγενίου. Και να συνδεθεί με τον Ηρακλή, τον δικό μας, τον κανονικό. Αυτό είναι το νόημα όλο αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να είναι το επιστέγασμα αυτής όλης της ιστορίας. Πρέπει με κάθε τρόπο να μαζέψουμε τα χρήματα και να πάμε να τα δώσουμε στον Ευγενίου, όχι βέβαια τα τρελά που ζητάει τώρα, μην τρελαθούμε, και να τελειώνουμε, να πάρουμε το γυμναστικό σύλλογο, να γράψουμε μέλη και να ησυχάσει το κεφάλι μας τουλάχιστον από αυτό. Και να έχει μετά μόνο τα ζητήματα που έχει ο Μυτιλινέος, ο Μονεμβασιώτης με τον Ευγενίου για την ΠΑΕ. Εντάξει, αυτό είναι για μένα το νούμερο ένα πράγμα αυτή τη στιγμή. Τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάντως θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι μέχρι το Σάββατο. Αυτά τα πράγματα που έχουν συμφωνηθεί θα γίνουν. Θέλω να έχετε στο νου σας ανακοίνωση των γονιών και θα τη σχολιάσουμε την άλλη εβδομάδα, αν βγει αυτή η ανακοίνωση. Θα τη σχολιάσουμε την εβδομάδα για να καταλάβουμε το ποιόν κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, τώρα τόση ώρα εισαγωγή κάνουμε για την εκπομπή που τι θέλουμε να πούμε. Θέλουμε να πούμε για τον Βόλο. Πήγαμε ή να πούμε.
0: Για την Τρίπολη να πούμε.
1: Για να πούμε για την Τρίπολη. Πάμε Τρίπολη.
0: Όχι, okay, κερδίσαμε την Τρίπολη.
1: Α, την κερδίσαμε, ναι. Δεν μ' άρεσε η ομάδα.
0: Ποια ομάδα, τη Τρίπολη.
1: Ούτε τη Τρίπολη, ευτυχώς ήταν χάλια. Του Ηρακλή. Μην κλειδώσει, μα κλειδώσει μέσα.
2: Μετά
1: το κλειδί, ναι, ξέρουμε. Απλά μα κλειδώσει μέσα. Δεν μ' άρεσε. Έτραβο εδώ. Δεν μ' άρεσε η ομάδα. Δεν μ' άρεσε. Ακόμα είμαι αγχωμένος, είμαι σφιγμένος.
0: Σε τι?
1: Είμαι σφιγμένος. Δεν.
0: Καλά, η ομάδα είπαμε, έχει προβλήματα.
1: Έχει προβλήματα.
0: Τα λένε και οι προπονητές αυτά, τα λένε και
1: οι προπονητές Κερκίδας.
0: Τα λένε και οι σύμβουλοι της διοίκησης.
1: Τα λένε οι σύμβουλοι της διοίκησης.
0: Τα λένε οι προπονητές.
1: Είναι influencer.
0: Λοιπόν, τα λένε και οι παίκτες.
1: Οι παίκτες. Όχι, μωρέ.
0: Εντάξει, δεν τα πολύ λένε.
1: Κοίταξε, το θετικό είναι ότι ενώ η ομάδα ακόμα είναι έτσι όπως είναι κτλ., έχει πάρει σε 3 μάτς 4 βαθμούς. Παίζοντας όλα εκτός έδρας.
0: Και έτσι. Είναι 8η.
1: Είναι 8η. Είμαστε καλά. Επίσης, λίγο τώρα.
0: Είμαστε δηλαδή στα play off.
1: Off. Στα play off. Off. Επίσης, βλέποντας έτσι τις πρώτες αγωνιστικές, βλέπουμε ότι πραγματικά το επίπεδο της Super League είναι απαράδεκτο. Πραγματικά είναι πολύ, πολύ πιο χαμηλό τουλάχιστον από όσο το θυμόμουν εγώ. Είναι σχρό.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Έδιωξε και ο. Πώς το λένε. Δεν έβγαλε. Ούτε ένα σχολική περίοδο δεν έβγαλε ο προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Φαντάσαι να ήταν ο Μονεβασιώτης και να διώχνε να πούμε τον προπονητή που έφερε ευρωπαϊκό τίτλο. Τι να του σούρνανε εκεί, ε! Στοιχημένη, στοιχημένη, κάτι τέτοιο. Εσύ πρώτα το ευρωπαϊκό σε πήρε, να πούμε έτσι.
1: Ξέρεις τι, θέλω να ξαναδώ τη μετάδοση του αγώνα, αλλά δεν τη βγάζουν, δεν τη βλέπω κάπου. Κάπου στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε ένα νούμερο ότι ο Ηρακλής τα τελευταία τρία χρόνια έχει αλλάξει. Ένα νούμερο το οποίο δεν μου κάνει κοντά στην πραγματικότητα. Κάτι 42 προπονητές, κάτι δηλαδή ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Εννοεί και... όλο το staff.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και πραγματικά θέλω να το δω. Να το δω και να βάλω κάτω λίγο τους προπονητές για να δω αν έχουν πει αλήθεια. Γιατί νομίζω μου φάνηκε πάρα πολύ υπερβολικό το νούμερο. Μου φάνηκε πάρα πολύ υπερβολικό το νούμερο. Τι θέλω να πω για το μάτς τώρα της Τρίπολης. Ναι.
0: Κοίταξε, αυτή είναι μπαγλαμά. Δηλαδή, ας πούμε, και το Στολτίδη που και τις δύο χρόνια κάθισε στον πάγκο.
1: Εκεί θέλω να σου πω, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Και τον διώχνει.
1: Ναι. Δηλαδή, και τον διώχνει δύο φορές.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί τώρα θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Ματζάρη στη συνέντευξη τύπου το είπε.
1: Τι είπε?
0: Πήγα εγώ σε αυτή την ομάδα και μεγαλούργησα. Αυτή η ομάδα μέχρι που να πάω εγώ, νομίζω ήταν η Ρετζίνα. Νομίζω για τη Ρετζίνα.
1: Δηλαδή, Ρετζίνα Μαλαματίνα.
0: Γιατί τώρα πέρασε και πολύ καιρό. Και τι λέει. Αυτή η ομάδα μέχρι να πάω εγώ είχε αλλάξει 8 προπονητές. Και μετά λέει σερί. Και λέω πάρε φίλε, γι' αυτό τον έφερε ο Μονέ. Γιατί σου λέει μέχρι τώρα έχω αλλάξει 8 προπονητές. Από εδώ και πέρα αυτό τελείωσε.
1: Ο Γκέραρτ του Ηρακλή.
0: Και είπα να πούμε, λέω να το. Αυτό είναι. Θα μα κάνει και το καινούργιο σύστημα που μόνο αυτό το παίζει. Στην αρχή λίγο θα έχουμε προβλήματα, αλλά μετά το μάθουμε.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι το καινούργιο σύστημα το παίζει μόνο αυτό, δεν το παίζουν οι παίκτες.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό. Λέω και σιγά σιγά, εντάξει. Εδώ είμαστε να πούμε. Θα έχουμε μια σταθερότητα.
1: Λοιπόν. Θέλω να πω για το μάτς με την Τρίπολη ένα πράγμα που ειλικρινά το πιστεύω. Θα μου πεις τώρα δεν μιλάς με γεγονότα. Δεν μιλάω με γεγονότα, όχι. Αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο το.
0: Κερδισμένα φάουλ, χαμένα.
1: Ναι. Όχι, δεν μιλάω, δεν θα μιλήσω μαθηματικά. Θα μιλήσω φιλοσοφικά. Έτσι. Λοιπόν, που ο καθένας μπορεί βέβαια να το αντικρούσει αυτό το πράγμα, μπορεί ο καθένας να λέει την παπαριά του. Θα πω και εγώ τη δικιά μου όμως, γιατί μπορώ. Απλά. Και άλλοι τη λένε, γιατί και αυτοί μπορούν. Λοιπόν. Δεν μ' άρεσε ο Ηρακλής, ρε παιδί μου, έτσι πως έπαιξε. Δεν ήταν κάτι που να πεις αμάν, ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο το άλλο. Χάρηκα πάρα πολύ για την νίκη, όπως λέει και το όλοι. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Οποιαδήποτε νίκη απέναντι σε αυτό το σωματείο είναι μια νίκη για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και λέω το εξής. Εάν πάρεις τους ίδιους. Αυτό το μάτς. Το Τρίπολη, Ηρακλής. Και το αλλάξεις και το κάνεις, παράδειγμα, Τρίπολη, ΑΕΛ. Βγάλεις τις φανέλες του Ηρακλή και βάλεις σε αυτούς τους παίκτες αυτόν τον προπονητή, αυτό το τέτοιο, αυτόν τον κόσμο εκεί. Εντάξει, όχι αυτόν τον κόσμο, ένα διαφορετικό κόσμο. Τους βάλεις τις φανέλες, ας πούμε, της Βυσσινή. Πιστεύω ότι τα χάνανε.
0: Εγώ, φίλε, να σου πω κάτι.
1: Και δεν το λέω με τα φυσικά.
0: Τις φανέλες της Βυσσινή. Εγώ θα έλεγα να του βάλεις φανέλες του Ολυμπιακού, του Σιδέσμου, του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Θα κέρδισε ένα μηδέν το πολύ πολύ.
1: Εντάξει, και θα κέρδισε διαφορετικά.
0: Ένα μηδέν θα κέρδισε με το ζόρι. Δεν πείτε εσύ, σίγουρο είδε και ένα, δεν κέρδισε και το Βόλο και είδε τι έγινε.
1: Καλά,
0: εγώ. Μια χαρά είμαστε.
1: Εντάξει. Εγώ απλά θέλω να πω ότι πραγματικά και το λέγαμε πριν ξεκινήσει.
0: Η ομάδα είναι ανέτοιμη. Η ομάδα έχει προβλήματα. Μην εθεροβατούμε τώρα, έτσι. Ότι και καλά, δηλαδή τώρα γιατί, άμα πάρουμε τώρα και ένα τριπλό με το Περιστέρι, που το είδα λίγο το Περιστέρι, τα φτερά δεν τα ακούνε καλά. Δεν ξέρω τώρα πώς περιμένει εμάς να πούμε.
1: Έχει αυτόν τον μαρσοπιλαμή, είναι καλό.
0: Εντάξει, θα τον πιάσει εκεί ο Πένια να πούμε, θα τον κάνει.
1: Εγώ απλά ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, θέλω να πω.
1: Μάλλον δεν θα το πω.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε 7 βαθμούς σε 48 ώρες.
1: Μακάρι, δεν το βλέπω. Μακάρι.
0: Ναι, αλλά μην νομίζουμε ότι πάμε και κανένα πρωτάθλημα και από την Ελλάδα και τέτοια. Αυτό θέλω να πω. Ότι δηλαδή η ομάδα έχει πολύ δρόμο μπροστά.
1: Και η ομάδα πρέπει να κάνει δύο μεταγραφές.
0: Για να γίνει ομάδα.
1: Και πρέπει να κάνει και δύο μεταγραφές. Οπωσδήποτε.
0: Το λιγότερο.
1: Εντάξει. Γίτσες.
0: Να φύγω, κλείσω το κλιματιστικό. Μια φορά άρρωστο έφυγα. Είδε, κάναμε δύο εβδομάδε για να σα κάνουμε εκπομπή.
1: Τι να πω. Μόλι είπα, το έβαλα. Λοιπόν.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Αυτό που ήθελα να πω πάντως.
0: Εγώ θέλω να πω αυτό, ότι η ομάδα και μεταγραφέ
1: του. Γιατί δεν με αφήνει να το πω αυτό.
0: Ανάμεσα ότι το είπε.
1: Αφού λέω 7 φορέ ήθελα να το πω. Γιατί δεν με αφήνει, κάτι έχει τέτοιο στο μυαλό σου.
0: Το είπε και μεταγραφέ και εγώ θέλω να υπερθεματίσω.
1: Όχι, άλλο πράγμα θέλω να πω.
0: Τέσσερι μεταγραφέ.
1: Θέλω να πω ότι η φανέλα του Ηρακλή είναι βαριά. Ότι από αυτή την εκπομπή λέγαμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ότι ό,τι και να γίνει, τη χειρότερη εντεκάδα του πρωταθλήματος να έχουμε, κάποιους βαθμούς θα τους πάρουμε λόγω του κόσμου και κάποιους βαθμούς θα τους πάρουμε λόγω της φανέλας. Θεωρώ ότι αυτούς τους βαθμούς, τους τρεις που πήραμε στην Τρίπολη, τους πήραμε λόγω της φανέλας. Και λόγω το πιστεύω βάρ. Αυτό το πράγμα. Ορίστε.
0: Και λόγω VAR.
1: Λόγω VAR, ναι.
0: Φίλε, άμα δεν υπήρχε το VAR.
1: Θα μας το ακύρωνε τον γκολ.
0: Ο άλλος έκανε χέρι.
1: Ναι.
0: Και έλεγε. Δηλαδή. Κφωνητής ρε, πότε να του πει ρε φίλε. Ο άλλος έκανε χέρι να μου. Και έλεγε. Δεν φαίνεται να υπάρχει χέρι. Δεν φαίνεται να υπάρχει χέρι. Και από εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει χέρι. Αλλά, τι, αλλά ήταν επειδή. Συνήθω, κάτσε παιδί μου. Δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε να πούμε. Να μην το πούμε καλά τυφλώσει. Στον άλλο βρήκε το χέρι. Στο αλλού το χέρι βρήκε να πούμε.
1: Κοίταξε, από όπου και να το δεις, δεν φαίνεται.
0: Και ξέρεις, γιατί το αλλού το χέρι είναι και αποβολή. Χέρι μες στην περιοχή είναι αποβολή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα είναι λίγο κατά λάθος.
0: Όχι, όχι. Κάπου το διάβασα, λέει, είναι μπορεί να κάνει φάουλ ο άλλος μες στην περιοχή, με το πόδι, αλλά να μην πάει ούτε να τον κλωτσίσει σκόπιμα ούτε τίποτα, και εκεί μπορεί να μην βγάλει ούτε κίτρινη κάρτα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλει.
1: Okay.
0: Το χέρι όμως, μες στην περιοχή, είναι λίγο. Γι' αυτό και βλέπεις οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές πάνε, λες και χορεύουν να πούμε κότσαρι. Τα χέρια από πίσω. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό το κάνω. Γιατί άμα χτυπήσει το χέρι και μπαίνονται και τέτοιο.
1: Για μεταγραφές το κόβω λέει λίγο δύσκολο επειδή κέρδισε και πήρε ας πούμε την ανηφόρα. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Πρέπει να γίνουν μεταγραφές. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε επιθετικό. Πρέπει να πάρουμε. Έχει.
0: Πρέπει επιθετικό, αμυντικό, μέσο. Τα πάντα όλα τα πάρουμε. Γιατί κάνετε εκτόσεις. Αυτό τώρα γιατί να κάνουμε εκτόσεις. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα.
1: Ναι, σαν πώς θα τα κάνει. Ας λέμε εμείς. Σωστό γι' αυτό.
0: Όχι, πώς το λένε, το να ζητάς από. Πώς το να ζητάς, να πούμε, από τη διοίκησή σου να φέρει παίχτες, δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Έτσι, φέρε παίχτες. Φέρε παίχτες, να έχουν. Να παίζουν. Να μπορεί ο προπονητής να διαλέγει τους καλύτερους. Να έχεις τραυματισμούς και να μην σε πειράζει.
1: Και όμως λέει, ισχύει, 13 προπονητές είπε. Σε 3 χρόνια. 13, εμένα ρε παιδιά μου φάνηκε πολύ. Πώς είναι 13 τώρα, δεν είναι ομάδα.
0: Χρόνια, αφού ο Μονεβασιώτης είναι 2 χρόνια.
1: Εννοεί και τη φετινή σεζόν, μάλλον.
0: Τη φετινή δεν αλλάξαμε κανέναν.
1: Σωστό κι αυτό. Αλλά 13 δεν είναι πολύ, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι 13 τώρα, εντάξει.
1: Κάτσε, να,
0: τώρα,
1: να
0: τα πάρουμε. Χάσουμε τώρα, θα χάσουμε τον πολύτιμο χρόνο τη εκπομπή.
1: Αλίπον.
0: Σταματήσουμε τώρα την εισαγωγή για να μετράμε τους προπονητές να πούμε.
1: Λέει, πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου σφυρίχτηκε χέρι χωρίς οι αντίπαλοι να σηκώσουν χέρι για να ειδοποιήσουν το διαιτητή. Όντως ρε φίλε. Όντως ρε φίλε, πραγματικά έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Όχι, είναι τρελό.
0: Το δεύτερο να πούμε τον γκολ, εντάξει, θα είχαν σηκώσει offside. Δηλαδή, πώς το λένε, δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχει το VAR. Έτσι πήραμε τους τρεις
1: βαθμούς από το VAR.
0: Από το VAR.
1: Ναι.
0: Από το VAR, δεν υπήρχε. Αν δεν υπήρχε.
1: Αν μιλάς τέτοια, γιατί μετά θα βγουν οι παραδιπλανοί και θα λένε είδα το Σαββίδι, σας έδωσε 3 βαθμούς. Κατάλαβες γιατί αυτός έφερε το VAR.
0: Και τι το έφερε αυτός.
1: Έτσι λένε.
0: Ρώσικη εφευρεσίνη.
1: Ναι.
0: Σοσιαλιστική την κάνανε μετά.
1: Αλίμονο.
0: Εντάξει, αυτοί εκεί στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών είχαν.
1: Είχαν VAR.
0: Είχαν τέτοιο. Το αίσθημα του δικαίου να πούμε πιο ανεπτυγμένο.
1: Αλίμονο, αλίμονο.
0: Έτσι λένε αυτοί, δεν ξέρω τώρα.
1: Ή της παρατήρησης.
0: Της Περιστρόικα.
1: Της Περιστρόικα, ναι.
0: Της Γλασνόστ. Διαφάνεια.
1: Γλασνόστ. Γλασνόστ. Άνα, μπράβο, όντως το VAR είναι Γλασνόστ.
0: Γλασνόστ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μιστε. Τι μας έκανε να πούμε αυτός ο Κουρμπατσόφ. Μας έφερε το VAR και πήραμε τους 3 βαθμούς. Τρομερό.
0: Λοιπόν.
1: Απάνω να φάω μια πίτσα χάτ. Απίστευτα πράγματα. Πάντως, να πούμε έτσι λίγο ηρίστον παρόδο ότι συμβαίνει κάτι τουλάχιστον αυτές τις 3 πρώτες αγωνιστικές που είναι εκπληκτικό και έχει να κάνει με την παρουσία του κόσμου. Που πραγματικά το βλέπω ότι το συζητάνε όλο και περισσότερα μέσα, δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί, γιατί είναι και η εικόνα, ρε παιδί μου. Αυτό ξέρεις. Γκίντε Μπορ, τα έχουμε πει αυτά. Είναι
0: Νίκη
1: εικόνα...
0: Βόλου.
1: Νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Γκίντε Μπορ και Νίκη Βόλου δεν την πιάνω την, τη σύνδεση. Σε παρακαλώ να με
0: βοηθήσει. Και...
1: Ωραία, ωραία. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι φανταστικό. Δηλαδή, Σέρες, All Win Arena, Βόλος, Τρίπολη. Μέσα σε ένα μήνα, γιατί ένας μήνας από τον 17 Αυγούστου, ακόμα δεν έχουμε κλείσει μήνα. 4 εκτός έδρας παιχνίδια πραγματικά σε συνθήκες, δηλαδή κάτω το 17 Αυγούστου 9 η ώρα το βράδυ με 30 ευρώ εισιτήριο και λέει ο κόσμος απίστευτα πράγματα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Σπάμε ρεκόρ παρουσίας σε γήπεδα το ένα μετά το άλλο σε μια χρονιά που η ομάδα μας, ρε παιδί μου, δεν είναι να πεις ότι μες το καλοκαίρι είπαμε πόπο εντάξει τέρμα είμαστε τέλειοι πηγαίνουμε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έδωσε δεν δίνει η ομάδα το έναυσμα στον κόσμο. Ο κόσμος δίνει το έναυσμα στην ομάδα. Ο κόσμος είναι στην πρωτοπορία. Και αυτό το πράγμα είναι καταπληκτικό που συμβαίνει. Και αυτό το πράγμα μακάρι να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι για το σύλλογο και να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αρχής γενομένης από το Σάββατο. Το Σάββατο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η κούραση, υπάρχει και αυτή η κούραση οικονομική, θεωρώ δηλαδή αν έχει τον ίδιο κόσμο που είχε με το Βόλο, είναι επίτευγμα.
0: Φυσικά.
1: Είναι επίτευγμα να κατεβάζεις 3.000 άτομα δύο φορές στο Βόλο μέσα σε 15 μέρες. Έχοντας κατεβάσει άλλους 3.000-4.000 στις Σέρες, πόσο ήταν, και άλλους 500 στην Αθήνα και άλλους 150 στην Τρίπολη, χωρίς να πάει οργανωμένη εκδρομή από τη Θεσσαλονίκη γιατί έχουν απαγορευτεί κτλ. Κτλ. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο σε όλους που είστε εκεί. Μπράβο σε όλους που με μηνύματα, με το ένα με το άλλο, σπρώχνετε κόσμο να πάει εκεί, ακόμα και αν εσείς δεν είστε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι πολύ πολύ πολύ σοβαρές βάσεις για έναν τεράστιο Ηρακλή. Θα το δείτε αυτό. Αυτό το πράγμα θα μαζέψουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας.
0: Ναι, πάμε αυτό τώρα. Που είπες εσύ ότι έχει μπει στην ατζέντα των δημοσιολόγων περί του ποδοσφαίρου, περί της σούπερ κλίκας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει μπει
1: στην ατζέντα.
0: Όχι, στο
1: δημόσιο διάλογο.
0: Στο καθημερινό τους λόγο έχει μπει το κόσμο του Ηρακλή.
1: Ναι, έχει μπει.
0: Λοιπόν, και γιατί σου είπα για την Νίκη Βόλου.
1: Ναι, πες μου λίγο.
0: Η Νίκη Βόλου, λοιπόν, επειδή ξέρεις και αυτοί, εμείς δίνουμε το παράδειγμα, ανοίγουμε δρόμους.
1: Σωστό.
0: Παίξαν αγώνα και παίρνουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Το είδα.
0: Είδες τι κόσμο κατεβάσαν.
1: Ναι. Και μπράβο τους.
0: Και αυτό λέμε. Μπράβο που μας ακούνε και το κάνουν.
1: Σωστό.
0: Και πρόσεξε όμως. Μετά από μια εβδομάδα παίξανε αγώνα πρωταθλήματος με την Γκαλιθέα στην Αθήνα. Όπου εκεί τώρα άλλο Βόλος Αθήνα, άλλο Θεσσαλονίκη Αθήνα. Έτσι να μην το...
1: είναι...
0: Όχι, γιατί να μην κρίνουμε ότι ξέρεις εμείς πήγαμε τόσο στο τέτοιο. Έτσι, άλλο Βόλος Αθήνα, άλλο Θεσσαλονίκη Αθήνα. Λοιπόν, δεν ήταν τόσοι.
1: Όχι.
0: Αλλά σου λέει.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Άμα πάμε στο ΆΚΑ μας, βάλω στο πάνω διάζωμα μας, βάλω και μια καλή φωτογραφία και ήταν και όλοι μαζεμένοι. Δεν είναι. Μυρίζουν εμένα οι μασχάλες σου, πάνε πιο εκεί. Α, τα δικά σου τα πόδια βρωμάνε. Άσε, εγώ θέλω και δύο καρεκλάκια να πούμε να σκαλίσω τα αυτοί μου. Και εγώ το βλέπω καλά γιατί από εκεί το σηματόπλευμα είναι χοντρό. Ναι, και ψάχνει να βρει να πούμε πού είναι ένα με 150 αφού είναι εκεί. Γιατί δεν μπορεί να σου πάρει τώρα το πλάνο, σου πάρει όλο το φτώχο.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Έτσι, είμαι. Αλλά πρέπει να δεις ότι είναι ένας πάνω, ένας κάτω.
1: Όχι, κοίταξε. Ακόμα και να επέλεξαν και να είπαν ότι ξέρει κάτι, εμείς οπαδικά θα φορτσάρουμε για να πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Καλά κάνανε. Πρώτα απ' όλα μεγαλύτερη προβολή. Δεύτερον απ' όλα ξέρει ότι.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι πώς το σκέφτεται και ο άλλος. Έτσι δεν
1: έτσι,
0: είναι να λέμε.
1: Έτσι.
0: Ότι σου λέει θα πάω στο ΆΚΑ για να πω η Νίκη Βόλου είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Πού να το πω στην Καλλιθέα, ποιος θα με ακούσει. Στο ΆΚΑ θα πάω.
1: Με ρωτάει.
0: Αυτό βέβαια το κάναμε γιατί είδαν ότι εμείς πήγαμε στη Φιλαδέλφια.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Το λέω. Αχαράζουμε δρόμους.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Ποιος σε ρώτησε τώρα, τι
1: όχι, ρωτάει ένας φίλος και λέει αν πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερο ή λιγότερο κόσμο το Σάββατο. Εγώ, παιδιά, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος αν έχουμε τον ίδιο κόσμο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον ίδιο. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πρόβλεψη.
0: Θα έχουμε.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Αν και είναι πιο δύσκολη ώρα.
1: Γιατί, ρε, 9 η ώρα.
0: 9. 11 τελειώσει, 12 έρχεσαι τέτοια. Ενώ το άλλο ήταν 7.30.
1: Εντάξει.
0: Είναι πιο δύσκολη ώρα να με την επιστροφή. Αλλά ο ενθουσιασμός του κόσμου.
1: Κοίταξε, αυτή τη φορά όμως έχουμε και λεωφορεία.
0: Λοιπόν, ο ενθουσιασμός του κόσμου όμως θα είναι μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλω... τώρα είμαστε, προερχόμαστε και από μια εκτός έδρας νίκη.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Βέβαια τώρα θα είμαστε ανοιχτό όλο το γήπεδο.
0: Επίσης τώρα.
1: Άρα η εικόνα δεν θα είναι τόσο καλή.
0: Επίσης τώρα έχεις και τα 3.000 διαρκείας.
1: Σωστό.
0: Ενώ στο σηκείο το παιχνίδι έπρεπε να προωθεί και εισιτήριο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή και εισιτήριο και μεταφορά. Τώρα το εισιτήριο το έχει. Όχι όλοι, φυσικά κάποιοι θα έρθουν και με εισιτήριο. Αλλά έχει μόνο τη μεταφορά. Αυτό είναι ένα επιπλέον τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια τώρα, τουλάχιστον για του κατόχου εισιτήριου διαρκεία, η μεταφορά θα πρέπει να είναι δωρεάν. Έτσι. Θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει πάει. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω και στο κρατούσε από τα νίκια του Καφτατζογλίου, έτσι. Λοιπόν, δεν γίνεται όταν έχει αναλάβει μια υποχρέωση και έχει πληρωθεί 300 ευρώ από τον κάθε άνθρωπο. Ένα σεβαστό ποσό.
0: Τώρα...
1: Θα πρέπει να κάνει το σκατό σπαξιμάδι, δεν ξέρω να κόψει τον κόλο σου, με κάποιο τρόπο να βοηθήσει τον κόσμο.
0: Αυτό τώρα.
1: Sorry κιόλας.
0: Ναι, αυτό τώρα έχει να κάνει με την πελατειακή πολιτική που πρέπει να έχει μια ΠΑΕ.
1: Η δική μας ΠΑΕ δεν την έχει αυτή την
0: πελατεία. Δεν την έχει σε καμία περίπτωση. Ξέρετε στον Ηρακλή, εμείς είμαστε παιδιά.
1: Α, ναι, μάλιστα. Ναι,
0: ότι είμαστε παδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν δε λογαριάζουμε. Πώς το λένε.
1: Μπάτσους ούτε περιπολικά.
0: Ναι.
1: Α, όχι, κατάλαβα. Μπερδεύτηκα.
0: Κατάλαβα, σου λέει, εντάξει. Οι Σπαρτιάτες θα πάνε παντού. Πελατειακή λογική τώρα δεν
1: τέλος πάντων.
0: Δεν δίνει σημασία στον πελάτη. Έτσι. Δεν την παίρνει αυτή την πελατειακή λογική.
1: Ναι.
0: Σου λέει, εγώ θέλω τα παιδιά.
1: Καλά. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε και θα μελετήσουμε αυτό το πράγμα. Κοίταξε, η ΠΑΕ έχει μια πολιτική. Έτσι. Ναι. Θα δούμε αυτό με την πάροδο των μηνών και με την πάροδο των χρόνων, ίσως. Πόσο σε καλό ή σε κακό θα βγει απέναντι στην ΠΑΕ. Εντάξει. Το σύστημα είναι.
0: Όχι, όχι. Αυτό, δεν χρειάζεται να το δούμε. Αυτό.
1: Κοίταξε, περίμενε, ό,τι δίνει, παίρνει στη ζωή.
0: Περίμενε. Αυτό δεν χρειάζεται να το δούμε. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Δηλαδή, πώς το λένε, τον πελάτη, άμα δεν τον προσέξεις. Τον πελάτη.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν τον προσέξεις. Παρεξηγείται εύκολο ο πελάτης.
1: Ναι, έτσι.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, γιατί εγώ είμαι ο πελάτης, γιατί εγώ που πλήρωσα, γιατί εγώ που δεν.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι η πελατειακή λογική. Αυτό.
1: Σωστό.
0: Σε αυτή τη λογική δεν μπορεί να τα απεξέλθεις.
1: Όχι.
0: Αν δεν ανταπεξέλθεις, θα είσαι μείον.
1: Θα είσαι μείον. Απλά το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτό είναι το ένα κομμάτι που είναι το τέτοιο. Το θέμα είναι ότι εμείς, ό,τι και να γίνει. Δεν πρέπει να είμαστε μείον, γιατί εμείς είμαστε κάτι άλλο. Εμείς εκπροσωπούμε κάτι άλλο. Εκπροσωπούμε τον Ηρακλή γενικά, σαν ολότητα. Και η πελατειακή πολιτική της οποιασδήποτε ΠΑΕ, είτε είναι ο Μονεβασιώτης, είτε είναι ο Αμπράμοβιτς, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, πρέπει να μας αφήνει παγερά αδιάφορους.
0: Θα πρέπει εμείς. Εμείς θα το πούμε ότι αυτό είναι λάθος.
1: Εννοείται.
0: Και εννοείται. Ο οφθαλμοφανές δεν κάνει τώρα.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Δεν ανακαλύπτει με την πυρίτιδα.
1: Συμφωνώ.
0: Ότι είναι οφθαλμοφανές αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι. Γιατί είναι η δεύτερη φορά.
1: Συμφωνούμε.
0: Και το παιχνίδι του κυπέλου.
1: Συμφωνούμε.
0: Έτσι, ο πελάτης έπρεπε να πληρώσει για να πάει να το δει.
1: Συμφωνούμε.
0: Και το παιχνίδι του τώρα του εταιρεία, ο πελάτης πάει. Αυτό
1: εγώ.
0: Απέναντι στον πελάτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πελάτης δηλαδή, αυτός που πήρε πελατειακά το διαρκείας, είναι λίγο μαγκωμένος.
1: Είναι.
0: Και δεν μπορεί να το πει γιατί, αφού είναι πελάτης.
1: Όχι, δίκιο έχει.
0: Ο παδός λέει, δεν βαριέσαι ξανά να ξαναπάρει.
1: Εγώ απλά λέω ότι αυτοί που είναι μαγκωμένοι, η μαγκωμάρα τους να μην φτάσει σε σημείο που να τους σταματήσει ενώ μπορούν από το να πάνε στο γήπεδο. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο το ένα, άλλο ναι. Το άλλο. Αυτό. Ναι. Αυτό. Οπότε άλλο, να τα διαχωρίσουμε αυτά. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ναι, άδικο, ναι, λάθος. Τεράστιο, δεν το συζητάμε. Όχι, δεν θα είναι αυτό αν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο που θα μας κρατήσει μακριά από το γήπεδο. Να τα διαχωρίζουμε στον εγκέφαλό μας. Αυτό το πράγμα να παραμείνει για πάντα. Η παρουσία μας στο γήπεδο να μην έχει να κάνει, να είναι τελείως ασύνδετη από την πελατειακή, πολιτική, επικοινωνιακή πολιτική, μεταγραφική πολιτική της οποιασδήποτε ΠΑΕ. Είτε είναι ο Μονοβασιώτης, είτε είναι ο Ευγενίου, είτε είναι ο Αμπράμοβιτς, είτε είναι δεν ξέρω και εγώ ποιος.
0: Αυτό.
1: Ή το Μητυλινέως που μπερδεύτηκα πριν και είπα. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Ρωτάει ένας φίλος αν θα είμαστε στην κεντρική. Νομίζω, παιδιά, ότι θα ανοίξουν όλες οι θύρες. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, να μην λέω.
0: Δεν είναι ανοιχτό.
1: Δεν ξέρω. Τι είμαι, μαλακά, ο ταξιθέτης είμαι. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
0: Αυτά όμως πρέπει να ενημερωθούμε από.
1: Από μένα θα ενημερωθείς.
0: Όχι, θα θέτουμε αυτά τα ερωτήματα.
1: Να τα θέσουμε.
0: Από τους. Πώς το λέω, από τους γνωρίζοντες.
1: Έτσι. Να πούμε λοιπόν, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αύριο, μέχρι νωρίς το μεσημέρι, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, όσοι θέλετε να μπείτε στα λεωφορεία της Αυτόνομης, να έχετε ενημερώσει το σύνδεσμο. Είτε στα τηλέφωνα, είτε στα Facebook, είτε στα Instagram, είτε σε ανθρώπους που γνωρίζετε, είτε στα Viber Group που υπάρχουν. Οπωσδήποτε, γιατί κάθε μέρα προστίθονται λεωφορεία και πραγματικά θα φτάσουμε στο σημείο. Τα λεωφορεία δεν είναι άπειρα, δεν είναι δηλαδή πολλές οι εταιρείες που δίνουν λεωφορεία. Πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να βρίσκουμε το κάθε λεωφορείο. Λοιπόν, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Είναι 25 ευρώ το κόστος. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αύριο μέχρι νωρίς το μεσημέρι να έχετε κατασταλάξει αν θα έρθετε και με τι θα μετακινηθείτε, έτσι ώστε να ενημερώσετε την Αυτόνομη να μπουν και άλλα λεωφορεία. Ήδη είναι πολλά τα λεωφορεία που έχουν κλείσει. Ήδη είναι πολλά. Θεωρώ ότι θα γίνουν περισσότερα. Τι. Α, να βάλω. Ναι, έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Έχει πολύ ζέστη κάποιο. Λοιπόν, οπότε παιδιά, ξαναλέμε. Πρέπει να ξαναπάμε στο Βόλο. Πρέπει να ξαναπάμε στο Βόλο με την τρέλα που πήγαμε την προηγούμενη φορά. Ήσουν Βόλο. Όχι, όχι. Α, ναι. Κάναμε κερκίδα, ρε φίλε. Έγινε κερκίδα. Σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το κολογήπεδο που δεν έχει καταφέρει να κάνει κερκίδα κανένας. Είδα μετά την κερκίδα των Ολυμπιακών, δηλαδή μετά από μερικές μέρες, εντάξει, ήταν αστείο.
0: Δεν κάνω κερκίδα αυτή πια.
1: Καλά, αυτή δεν κάνω κερκίδα, ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι έγινε κερκίδα, δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έλεγα θα είναι πολύ δύσκολο αυτό. Κι όμως, ρε φίλε. Κι όμως, μπράβο, δηλαδή πραγματικά μπράβο, όχι μόνο για το νούμερο, αλλά και για την ποιότητα του κόσμου που πήγε. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον κόσμο του Ηρακλή αυτό το διάστημα. Ειλικρινά, δηλαδή.
0: Μα δεν μπορεί να ισχύει.
1: Είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος. Επίσης, τώρα, μιας και μιλάμε για τον κόσμο. Την επόμενη εβδομάδα μετά, παίζουμε με τον Άρη.
0: Άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο. Σάββατο 7.30. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Πάρτε ρεπό. Πάρτε ρεπό και ετοιμαστείτε. Όπως παλιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα ανακοινώσουμε όλα αυτά όταν είναι 100% σίγουρα. Τα ξέρετε όλοι ήδη γιατί έχουν γραφτεί στα μέσα και μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης ότι ήρθαμε σε μια καταρχήν συμφωνία με τους οπαδούς του Άρη για να ανταλλάξουμε πέταλα. Πέταλα, όχι εισιτήρια, πέταλα.
0: Δεν θα ανταλλάξουμε εισιτήρια.
1: Όχι, θα δώσει ο καθένας ένα πέταλο στον άλλον.
0: Αυτοί δεν έχουν πέταλο. Τι να κάνω, αυτοί δεν έχουν πέταλο, τι να κάνω. Θα μπορούμε να πούμε ότι έχουν, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα να πούμε.
1: Ωχ, Παναγία. Τι να. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν αυτό, ότι ετοιμαστείτε για το Σάββατο 7.30 ώρα. Θα δούμε. Υπάρχουν οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι αστυνομικές, οι οποίες προσπαθούν να το κόψουν. Θεωρώ ότι δεν θα κάνουν αυτό το επικοινωνιακό λάθος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάνουν τέτοιο επικοινωνιακό λάθος. Δηλαδή, κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι οπαδοί, στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι δύο ΠΑΕ να μπουν αυτή τη στιγμή. Και κάτι το οποίο το έχει ανάγκη η Ελλάδα οπαδικά, ας πούμε, να γίνει. Δηλαδή, είναι ένα βήμα μπροστά σε ένα τοπικό ντέρμπι να γίνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι δεν θα κάνουν αυτό το τεράστιο επικοινωνιακό λάθος η αστυνομία να το κόψει. Αν το κόψει, εκεί πέφτει και η τελευταία μάσκα, αυτό που λέμε τόσα χρόνια, ότι αυτοί είναι οι γεννήτορες της βίας στα γήπεδα, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ωφελούνται από τη βία στα γήπεδα, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταφέρει τη βία που ήταν μια μικροβία πέριξ ενός γηπέδου μία ώρα πριν και μία ώρα μετά ενός αγώνα, το έχουν κάνει 365 μέρες το χρόνο σε κάθε πλατεία και σε κάθε στενό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το αφήνουμε αυτό να το εξετάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα έχουμε το Βόλο. Μπείτε λοιπόν στην αυτόνομη να δηλώσετε συμμετοχή για τα λεωφορεία όσοι θέλετε, γιατί ήδη έχουν κλείσει αρκετά και αν είναι να βρούμε κι άλλα θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα άμεσα. Διαβάζω κανένα μήνυμα και δεν διαβάζεις, πες. Όχι, έχεις κάτι να πεις.
0: Όχι, διάβασε.
1: Διάβασε
0: τώρα, με πιάσει ο ύπνος. Εντάξει. Μετά τις 11 σήμα, δεν μπορώ.
1: Καλησπέρα, Αλέξη και Γιώργο. Αλέξη, θεωρείς ότι η εικόνα της ομάδας μέχρι στιγμής έχει να κάνει καθαρά για αγωνιστικούς λόγους, έλλειψη παιχνιδιών, νέοι παίκτες, δύσκολο σύστημα κτλ. Ή συντρέχουν και άλλοι λόγοι εξωαγωνιστικοί. Δεν αναφέρομαι στη διαιτησία. Ενώ σχέσεις Μονέ με Κόντι, Κόντι με Ματζάρι και γενικά τέτοια καπρίτσια. Τέλος πάντων, ό,τι λάθη γίνανε το καλοκαίρι μπορούν να διορθωθούν πια. Εγώ δεν νομίζω ότι η ομάδα έχει ότι οι παίκτες είναι κοινωνοί, ρε παιδί μου, αυτών των προβλημάτων των διοικητικό, παραγωγικό, προπονητικών που υπάρχουν. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα βέβαια. Αλλά τουλάχιστον με κάνα δύο παίκτες που μιλάμε, έτσι λίγο που μαθαίνουμε, λίγο που ακούμε, δεν νομίζω ότι έχουν μπει σε αυτό το mood και ευτυχώς δηλαδή.
0: Πάντως, άμα αυτό το mood υπάρχει, αργά ή γρήγορα θα μπουν.
1: Το mood αυτό υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι κάτι που κρύβεται. Ο ένας τα λέει στη συνεντεύξη και ο άλλος τα λέει στο TikTok. Δηλαδή, τι να πούμε εμείς ότι όλα πάνε καλά. Έτσι τα λένε. Δηλαδή, αστεία κάνουνε, βρε, νάζια.
0: Για να μπερδέψουν τον αντίπαλο.
1: Για να μπερδέψουν τον αντίπαλο. Τι να πούμε εμείς. Ο ένας τα λέει έχει πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια και ο άλλος τα λέει κάθε μέρα στο TikTok. Τι να πούμε εμείς δηλαδή, ότι δεν γίνονται. Μπορούν να διορθωθούν τα λάθη. Ναι. Τα λάθη μπορούν. Τα λάθη που γίνανε. Όχι.
0: Κάποιες ολιγορίες.
1: Ολιγορίες. Λοιπόν, Χρήστο, αγαπητέ φίλε, ναι, μπορούν να διορθωθούν τα λάθη. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά για να διορθώσει κάποιος τα λάθη, πρέπει πρώτον να τα αναγνωρίζει και δεύτερον να ξέρει πώς να τα διορθώσει. Το modus operandi της ΠΑΕ Ηρακλής μας δείχνει ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, ρε παιδί μου, γενικά. Δηλαδή, τρία καλοκαίρια ζήσαμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Γάμισε το πρώτο καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια ζούμε τη μέρα της Μαρμότας. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Απλά είμαστε τυχεροί που υποστηρίζουμε μια ομάδα η οποία έχει ένα ειδικό βάρος φανέλας τέτοιο που κερδίζει μάτς σαν αυτό της Τρίπολης και θα κέρδιζε και του Βόλου αν δεν μας το στερούσε η διαιτησία με τον γκολ που ποτέ δεν μπήκε. Κτλ.
0: Δεν είχε βάρ.
1: Που δεν είχε βάρ. Αυτό τώρα πάλι. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Έχει τελειώσει η εισαγωγή της εκπομπής? Ένας φίλος με ρωτάει.
0: Από το χωριό.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα η εκπομπή αυτή είναι τώρα 10 με 12 το βράδυ, είναι ιδιαίτερη. Όταν θα. Τη Δευτέρα που θα έχουμε παίξει και μάτς.
0: Θα έχει τελειώσει η εισαγωγή, εντάξει.
1: Ναι. Ειδικά αν έχουμε κάνει. Αν δεν έχουμε κερδίσει, ας πούμε, θα ακούστηκα καμιά 2 ώρες εισαγωγή. Έτσι πάνε αυτά. Ο Στυλιανός λέει. Και έκανα. Δεν καταλαβαίνω τι. Έχει στείλει ένα μήνυμα από ChatGPT, νομίζω. Με βάση την κύρια οδική διαδρομή. Τέλος πάντων, δεν το διαβάζω. Αυτά είναι τα δύο πρόεδρος που επιμένει και έβαλε πάλι 20 και 30 ευρώ το εισιτήριο στο Βόλο. Και έκανα λεωφορείακι, δεν θα έβλαπτε. Δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου. Ο Βασίλης λέει: πάντως η ανακοίνωση για τα εισιτήρια λέει ουσιαστικά ότι ανοίγει το ίδιο πέταλο που είχαμε και τις προάλλες. Και τα επίσημα. Αν το πέταλο γεμίσει, λογικά τότε θα ανοίξει η απέναντι από την κάμερα. Επίσης θα έχει και ο ατρόμητος κόσμο, λογικά στο άλλο πέταλο. Πολύ πιθανό, ναι. Μια καλή περίπτωση αυτή, εντάξει. Μια χαρά είναι εκείνο το πέταλο. Προσοχή στα καρεκλάκια γιατί είναι σπασμένα και πιασμένα με tie wrap. Γιατί πολλοί κόσμος έπεσε, όντως. Δηλαδή έπεφτε κόσμος, ειδικά στην αρχή. Και μετά, βέβαια, η ΠΑΕ, η οποία δεν πήγε να κάνει παράδοση παραλαβή κερκίδας, δηλαδή να πάει ένας να δει την κερκίδα και να υπογράψει ότι όντως κτλ. Τώρα θα πληρώσει 10.000 ευρώ πρόστιμο για τα καρεκλάκια που ήταν ήδη σπασμένα. Ο Κώστας λέει: όπως το αποδεικνύουμε. Ξαναπηγαίνει πάνω. Όπως το αποδεικνύουμε εδώ και χρόνια, φέτος έχει πάει τρομερά η παρουσία μας. Όχι στα λόγια, με πράξεις δίχως το παραμικρό. Όλοι Βόλο, όλοι μπλε άσπρο, όλοι κασκόλ και ανώλευκοι λιτοί. Σωστός ο Κώστας. Πολύ σωστός. Ο Νίκος λέει. Κάτσε, περίμενε. Καλησπέρα, ύποπτη.
0: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Θα έχει 20 ευρώ το πέταλο και 30 ευρώ τα επίσημα.
1: Ναι.
0: Και απέναντι από τα επίσημα, πόσο θα έχει?
1: Θα είναι κλειστό, από ό,τι κατάλαβα.
0: Γιατί δεν είναι κλειστό? Δηλαδή, αντίστοιχα στις 13, δηλαδή, γιατί δεν είναι κλειστό?
1: Μάλλον θα μπουν στα επίσημα οι 13. Δηλαδή, αυτοί που έχουν διαρκές για 13 θα μπουν λογικά στα επίσημα.
0: Τα επίσημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι φαντάζομαι.
0: Ναι, καλά, έτσι. Ναι.
1: Έτσι είναι το λογικό, δηλαδή. Τώρα, τι να σου πω. Θα το δούμε εκεί, δεν το.
0: Για να μας πάει γούρι, όπως μας πήγε με το Βόλο. Λες πέταλο και επίσημα, μια χαρά θα είμαστε. Σωστό.
1: Κοίταξε. Για να πούμε τώρα την αλήθεια.
0: Μήπως απέναντι από τα επίσημα θα μπουν οι φύλαθλοι του ατρομήτου?
1: Μπορεί.
0: Γιατί γύρω από το άλλο το πέταλο.
1: Να πω κάτι. Να πω κάτι. Μια και είναι, τι ώρα είναι? Είναι 11 και 20 μεταξύ μας είμαστε. Δεν νομίζω να έχει πολύ κόσμο που ακούει.
0: Για θα το βάλω αύριο να το στο application.
1: Α, να μην το πω τότε.
0: Όχι, να το λάβεις υπόψη ότι μας ακούς το application.
1: Εντάξει, επειδή η γνώση είναι δύναμη, να μην τη μεταβιβάζουμε κτλ.
0: Άμα είναι γνώση, μην την πει.
1: Ναι.
0: Πληροφορίες.
1: Πληροφοριακά να πω, ρε παιδί μου, ότι αν μας ενδιαφέρει η εικόνα,
0: ναι.
1: Το κεντρικό, ας πούμε, χωράει 7.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Το πέταλο χωράει 5.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Μας συμφέρει να είμαστε όλοι μαζεμένοι στο πέταλο. Από το να είμαστε στο κεντρικό σκόρπι.
0: Επίσης, το πέταλο βοηθάει να κάνεις κερκίδα.
1: Σωστό.
0: Όταν πας στη 13, κάνεις τον προπονητή.
1: Σωστό. Σωστό. Και μπορεί να βρεις εκεί τον Κόντι. Κόβει βόλτες και να κράζει.
0: Στο διάζωμα.
1: Στο διάζωμα. Λοιπόν, παιδιά. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που πήγαμε στο πέταλο την προηγούμενη φορά, ξέρετε από ποια μεριά. Μην ανεβαίνετε στον πάνω όροφο, δεν υπάρχει λόγος. Όλοι μαζί στον κάτω όροφο. Βλέπετε πόσο δύναμη έχει η εικόνα. Βλέπετε πόσο πολύ μίλησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον κόσμο του Ηρακλή με την εικόνα που δείξαμε στο Πανθεσσαλικό. Μην είστε αυτοί ρε παιδί μου οι οποίοι, αυτό που λέει πάντα ο Γιώργος, ότι θέλω και δύο καρεκλάκια άδεια δίπλα μου, να ξύσω τη μύτη μου, να ξύσω το αυτί μου κτλ, κτλ. Ελάτε εκεί, δεν μυρίζουν οι μασχάλες του κόσμου. Τώρα δεν έχει και τόσο ζέστη να πούμε, πάρουν και τα αποσμητικά κτλ, κτλ, το έχουμε, δεν είμαστε δηλαδή τέτοιο. Ελάτε εκεί να ενωθούμε, να είμαστε μαζί στο πέταλο και να δείξουμε για ακόμα μία αγωνιστική μία πάρα πολύ όμορφη εικόνα της κερκίδας και του κόσμου του Ηρακλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Ο Μονοβασιώτης μας τρέχει από εδώ και από εκεί γιατί θέλει το καλό μας. Έχουμε ξεσυνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, οπότε μας κόβει βόλτες στα χωριά για να έχουμε ομαλή προσαρμογή. Σωστό. Δηλαδή, οι αστροναύτες όταν έρχονται στη Γη βγαίνουν από το διαστημόπλοιο και πάνε κατευθείαν ταβέρνα. Όχι. Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν μας τρέχει ο Μονοβασιώτης. Μας τρέχει το Καφτατζόγλιο, μας τρέχει ο ένας, μας τρέχει ο άλλος. Δηλαδή, είναι και αυτό. Είναι. Δηλαδή, να μας έτρεχε ο Μονοβασιώτης, να πεις ντέφι να γίνει, ρε παιδί μου. Ο Κώστας λέει: τι συμβαίνει όταν δεν κάνουν εκπομπή οι ύποπτοι? Νομίζω. Εσένα νομίζω έχει φωτογραφία.
0: Τι κάνει?
1: Τι συμβαίνει? Ότι είσαι και πίνεις σε ένα μαγαζί που λέγεται Καντίνσκι. Αλλά δεν νομίζω ότι είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ.
0: Τι να κάνεις?
1: Τι να κάνεις? Ο Βασίλης λέει: οι δεκατριάκηδες, ναι.
0: Ωραία πάντως φωτογραφία.
1: Ωραία φωτογραφία. Οι δεκατριάκηδες, ναι, θα είναι στα επίσημα. Ορίστε. Άρα, όσοι έχουν διαρκείας για 13 και για τα επίσημα, θα μπουν και οι μεν και οι δε στα επίσημα. Θα είναι άδειο το απέναντι. Ή θα μπουν οι ατρομητέοι εκεί, ή θα μπουν στο άλλο πέταλο, δεν ξέρω. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν, τα 2.105 διαρκείας του πετάλου, συν αυτοί που θα κόψουν εισιτήριο για το πέταλο, θα μπούμε στο πέταλο που ήμασταν και την προηγούμενη φορά. Θυμάστε από ποια μεριά πρέπει να είμαστε, θυμάστε με ποιο τρόπο πρέπει να υποστηρίξουμε την ομάδα, άρα την πεπατημένη.
0: Και πάρτε και λευκό πλάστ μαζί να κολλάτε τα καρεκλάκια, γιατί δεν φτάνει το χάζα πλάστ.
1: Ναι. Απέναντι από την κάμερα έχει διάζωμα? Αν όχι, ας μην ανοίξει. Δεν έχει διάζωμα. Βέβαια, βέβαια, ο μεγάλος και πολύ πολυτάλαντος λαός του Ηρακλή ανακάλυψε διάζωμα στο πέταλο. Ήταν όλοι μαζεμένοι πάνω. Ήταν όλοι μαζεμένοι πάνω. Δηλαδή, αγανάκτησα όταν ξεκίνησε το μάτς. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Ευτυχώς είχαμε ένα τηλεβόκι και κατέβηκαν όλοι κάτω. Δεν γινόταν, δηλαδή, τρελά πράγματα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: περίοδος 24-26. Σούλης Παπαδόπουλος. Λευτέρης Βελέτζας. Κάτσε ρε, περίμενε κι εσύ. Περίμενε. Σούλης Παπαδόπουλος δεν ήταν με Μονοβασιώτη. Μην λέμε ότι να είναι. Σούλης Παπαδόπουλος ήταν με Ευγενίου. Ναι, με Ευγενίου ήταν. Σούλη Παπαδόπουλου είχαμε όταν παίξαμε στην Κοζάνη.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εννοεί, ας πούμε, από τότε που αυτό που λέγαμε κι εμείς, ότι όταν Ευγενίου μπήκε και έδωσε την προκαταβολή τα 150.000. Ο Μονεβασιώτης έδωσε 150 στον Ευγενίου.
1: Τότε είναι 4 σεζόν, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Σούλης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Βελέτζας, και αυτός είναι προ Μονεβασιώτη. Σοκράτης Οφριδόπουλος, εκεί ξεκινάει.
0: Ο Βελέτζας δεν ήταν προπονητής ποτέ.
1: Ήτανε στις τελευταίες αγωνιστικές που έδιωξε τον Παπαδόπουλο.
0: Πώς δεν τον έδιωξε ο Παπαδόπουλος, την έβγαλε τη χρονιά.
1: Την έβγαλε τη χρονιά.
0: Δεν την έβγαλε.
1: Νομίζω όχι.
0: Γιατί δεν την έβγαλε?
1: Ήμασταν στα play out και κάτι τον έδιωξε.
0: Για να μην πάρει το πρίμα ανόδου.
1: Όχι, ρε, δεν τον έδιωξε ο τέτοιο. Ο Ευγενίου, με τον Ευγενίου κάτι κάνανε. Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα με τον Λευτέρη Βελέτζα, αλλά τέλος πάντων. Σοκράτης Οφριδόπουλος είναι που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ναι. Από εδώ ξεκινάμε και μετράμε. Θανάση Στάικο.
0: Ναι. Αυτό τώρα. Έψαχνα να βρω πώς το λέγανε αυτό.
1: Ναι. Ιεροκλή Στολτίδη, να το τώρα η πουστιά. Δεν ήταν ο Στολτίδη, ρε παιδιά.
0: Ο Στολτίδη ήταν ο πλησιακό προπονητή, γιατί ναι. Ήταν βοηθό. Ναι. Και ω που να έρθει ο επόμενο είναι, δεν είναι πρόσωπο προπονητή.
1: Ναι.
0: Και απόλυση.
1: Σωστό. Παύλο Ζερεμιτζάκη, τρει.
0: Αυτή ήταν την πρώτη χρονιά.
1: Αυτή ήταν την πρώτη χρονιά. Και μετά πάμε στη δεύτερη χρονιά. Μπάμπη Τενέ, Δημήτρη Πανό, Νεμπόη Αβίγνεβιτ, αυτόν τον είχα ξεχάσει. Και Γιάννη Πετράκη. Άρα 4 και 3, 7. 7. Και ένα ο Ματζάρη τώρα.
0: 8.
1: 8.
0: Όχι, βάλε και τον άλλον.
1: Ποιον?
0: Και το Σούλη.
1: Γιατί να το βάλω, ρε φίλε?
0: Για να είναι 8 ώρε σαν τη Ρετζίνα και μετά πήγε ο Ματζάρη και μεγαλούργησε.
1: 9.
0: Ναι,
1: ο άλλο είπε 13.
0: Καλά, αφού βάζω 4 φορέ στο Σολτίδη. Γιατί κάθε φορά που φεύγει ένα έργο, το άλλο παίρνει ο Σολτίδη στη μέση. Και μετά φεύγει ο Σολτίδη και άλλο το διέξω. Και το ξαναπεί. Εντάξει, αυτά είναι παπατσίδικα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο πρώτο είναι πολύ σοβαρό. Και δεν έδιωξε 7 προπονητές, γιατί μερικοί λήξαν και τα συμβολά τους. Οι άλλοι παρετήθηκαν.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή ο Τενές παρετήθηκε, δεν τον έδιωξε.
1: Ο Δερμιτζάκης έλεξε το συμβολό του.
0: Ο
1: Πετράκης το ίδιο.
0: Έτσι.
1: Δεν τον έδιωξε, έχει δείξει αυτό. Σωστό. Δηλαδή, σωστό. Εντυπώσεις.
0: Άρα εμείς θα είμαστε εδώ για να, λέμε, για να δείχνουμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Από Σούλη Παπαδόπουλο, θέλετε, από Σούλη Παπαδόπουλο θα πιάσουμε για να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Πίσω από τις λέξεις και ανάμεσα από
1: τις γραμμές. Ναι. Λοιπόν, άρα βγάζουμε τον Ηρακλή Στολτίδη, βγάζουμε τον Παύλο Δερμιτζάκη, βγάζουμε και τον Γιάννη Πετράκη. Αυτοί δεν απολύθηκαν. Το Λευτέρη Βέλατζα δεν το θυμόμαστε. Άρα έχουμε και λέμε, έχουμε πέντε προπονητές.

0: κενό ανάμεσα.
1: Γιώργο, αυτοί είναι Γερμανοί. Αυτοί είναι Γερμανοί. Τι σχέση έχουν τώρα αυτοί με εμάς?
0: Ναι, αλλά πώς θέλουμε και εμείς να επιτύχουμε το επίπεδο διαβίωσης του Γερμανού?
1: Εμείς μπορεί να θέλουμε. Θα το επιτύχουμε?
0: Άμα δεν κάνουμε τα πρώτα βήματα αυτά, πώς
1: θα γίνει? Τι πρώτα βήματα να κάνουμε? Να πούμε πάλι εδώ, εδώ πήγαμε στο Βόλο.
0: Πώς θα βάλουμε Αντίτας?
1: Εσύ εδώ πήγαμε στο Βόλο και οι άλλοι πήγαν σε άλλο γήπεδο. Το σοβαρά μιλάς τώρα? Εδώ τα βασικά ακόμα δεν έχουμε.
0: Άρα πήγα σινεμά στον Εξώστη.
1: Ναι, άρα πήγα πάνω στον Εξώστη να κάθουν να κοιτάνε. Τι να λέμε τώρα, εδώ, τα βασικά, εδώ σε λέω, άλλος πήγε σε λάθος γήπεδο.
0: Τώρα πήγα στον Εξώστη, την άλλη φορά θα πας στην παράλλαξη.
1: Ας πάνε όπου θέλω. Μετά στο film noir. Ο Βασίλης λέει, οι παίχτες έχουν τρελαθεί με τον κόσμο. Άνοιξε βρε πουλάκι μου. Ειδικά αυτοί που παίζουν χρόνια στην Ελλάδα όπως ο Σόρια. Ο κόσμος σίγουρα τους δίνει μεγάλο κίνητρο και όσο η ομάδα δένει, τόσο περισσότερο θα φαίνεται και η επίδραση του κόσμου. Και πού να δείτε παιδιά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, τι θα γίνει στην ανάπαυλα που θα τους φέρουμε κοντά μας, θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, έχουμε και το fan zone το οποίο πρέπει να το εγκαινιάσουμε κτλ. Κτλ. Θα δείτε εκεί, ετοιμάζουμε διάφορα πραγματάκια, να έρθετε να γουστάρουμε όλοι μαζί και να καταλάβουν και οι παίκτες την δίψα, την κάβλα του κόσμου όπως την είχαν καταλάβει οι περσινοί που έμπαινε ο, πώς το λένε, ο Ντιμπιντάις έμπαινε μέσα στο σύνδεσμο και χόρευε πάνω στα τραπέζια. Τα ίδια θα γίνουν τώρα, ξεφτύλα θα γίνουν πάλι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
0: Δηλαδή ποιος θα
1: πει στο Βαρέλι? Στο Βαρέλι, το θυμήθηκες. Καλησπέρα από Κιανόλευκη, Βαλτική θάλασσα. Βαλτική? Βαλτική θάλασσα είναι βόρεια.
0: Βόρεια, εκεί που είχαμε πάει.
1: Στην Λετωνία?
0: Ναι.
1: Α, εκεί είναι η Βαλτική. Όπω. Και παιδιά τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι...
0: Θα πάμε πάλι.
1: Όχι, ρε. Στην Εστονία λες,
0: ε.
1: Είναι πολύ... Ρε φίλε, είναι πολύ μακριά.
0: Το ξέρω, αλλά Βαλτική.
1: Ναι, απλά εκείνο το μέρος που είναι το τέτοιο είναι πολύ μακριά. Ναι, απέναντι από τη Ρωσία είναι. Τσχωρίζει μια.
0: Στη Ρωσία είναι.
1: Στη Ρωσία είναι, ναι. Εντάξει, δεν τα λέμε αυτά γιατί μην μας πούνε και τίποτα. Πουτινόφιλος. Ότι τη Βίτλη. Δεν κατάλαβα. Καλησπέρα από Κιανόλη και Βαλτική θάλασσα. Όλοι Βόλο. 2-1 σκορ και μπούκα του Μονέ στο γήπεδο με υψωμένες γροθιές και αγκαλιά με ματσάρι.
0: Θα γίνει ματσά.
1: Κάτσε γιατί έχω πάρει ένα μήνυμα. Κάτσε λίγο να...

0: Εντάξει, δεν ήταν κάτι. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, κάτσε να διαβάσουμε από εδώ κάνα μήνυμα. Άνοιξε το τηλέφωνο, θέλω να πω κάποια πράγματα.
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος?
0: Δεν ξέρω. Να το ανοίξω όμως, γιατί δεν έχω θέμα.
1: Όχι,
0: γιατί ήταν πολύ έτσι η προστακτική αυτή, μ' αρέσει. Με ιντριγκάρι. Κάτσε να δω πώς ανοίγει όμως. Α, περίμενε, κάτσε. Παίρνει τηλέφωνο. Έτσι. Πάρε, μεγάλε. Άνοιξε τηλέφωνο. Συν 44, 70. Α, συν 44, για να λέει Ντάνιελ, ο Ντάνιελ θα είναι. Κατάλαβες. Κατάλαβες.
1: Θα κλάσουμε μαύρο δάκρυ.
0: Άστο.
1: Βάλε τα ακουστικά.
0: Αυτό δεν παίρνει ακόμα. Έλα, πάρε τηλέφωνο, ρε Ντάνιελ. Μπασκετάκι λέει 6 Οκτώβρη για Σκόπια είμαστε. Θα το πούμε, παιδιά. Πρέπει να πάμε σε αυτή την εκδρομή. Θα το δούμε λίγο όμως. Να δούμε καταρχάς αν μην την πατήσουμε όπως την πάτησε η ΑΕΚ. Ξέρετε που πήγε στα. Που πήγε, έπαιζε handball με μια σκοπιανική και κάτι έγινε εκεί, δεν τους άφησε η αστυνομία. Πρέπει να το συζητήσουμε λίγο με την ΚΑΕ. Να τελειώσουμε λίγο μια το μάτς του Άρη, που είναι αρκετά σημαντικό και θέλει αρκετή οργάνωση και πολύ τρέξιμο. Και μετά θα βγάλουμε ένα καλεντάρι εκδρομών για να ξέρει ο καθένας τι θα κάνει. Θα δώσουμε βάση σε 2 ή 3 εκδρομές ευρωπαϊκές, 2 νομίζω. Θα το δούμε όμως αυτό. Πόσα εισιτήρια θα πάρουμε εμείς για Άρη, για Ρούλη? Οι φιλοξενούμενοι σε αυτό είναι 1.000-1.200 εισιτήρια, ενώ σε εμάς 4.000 και πάνω. Φίλε, προφανώς είσαι νεαρός. Γιατί μιλάμε για πέταλο. Το πέταλο είναι μεγαλύτερο. Αλλά αφήστε τώρα τον Άρη. Έχουμε το Βόλο. Τον Άρη θα το δούμε. Όλοι για τον Άρη θέλουμε να ασχοληθούμε. Αλλά τώρα πρέπει πρώτα να πάμε στο Βόλο. Πρέπει να πάμε στο Βόλο μαζικά. Πρέπει να πάμε να είμαστε.
1: Να πάρουμε το τρίποντο.
0: Φιλάμε να πάρουμε τρίποντο.

0: είπα, πάμε
1: είμαστε
0: για
1: καλά. Είμαστε καλά.
0: Λοιπόν.
1: Είμαστε καλά. Και γιατί βάζεις ομάδες, αρχίζεις και βάζεις ομάδες από κάτω. Δηλαδή τώρα πήρες, ας πούμε, το διπλό μέσα στην Τρίπολη. Έχεις μια ομάδα από κάτω η οποία έχει 0 βαθμούς. Επίσης, ήθελα να σου πω ένα πράγμα. Στεναχωριέμαι μόνο για ένα γεγονός. Οι δύο ομάδες οι οποίες είναι στον πάτο της βαθμολογίας με 0 βαθμούς είναι δύο ομάδες, ρε παιδί μου, που έχουν υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον διάβολο ότι δεν θα πέσουν ποτέ. Είναι η Τρίπολη και ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός έχει μάλιστα και παγωμένη αρκτική θερμοκρασία, μείον 1, δεν έχει απλά 0. Μόνο αυτό είναι που με ανησυχεί λίγο.
0: Ναι, αυτές οι ομάδες δεν τις βάζουμε από κάτω.
1: Αυτές δεν τις βάζεις από κάτω, όχι. Θα βρουν τον τρόπο. Κάπως θα.
0: Άστο, δε.
1: Τα ζήσαμε και με τους δύο. Τι να λέμε, στο πετσί μας.
0: Μα φέτος τα ζήσε και η Λάρισα.
1: Σωστό. Σωστό. Λίγο με προβληματίζει τώρα γιατί λέει ένας φίλος, λέει αφήστε το σκουλίκι, λέει πρέπει να κερδίσουμε το Σάββατο οπωσδήποτε. Έχει δίκιο.
0: Φίλος,
1: έχει δίκιο. Και με προβληματίζει λίγο αυτή η υπερέκθεση των παικτών μας τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή τώρα τον Αθανασιάδη τον πήραν και τον κάνανε viral. Εγώ επειδή είμαι και λίγο προληπτικός, δεν ξέρω αν έχετε τίποτα μανάδες, θείες, τέτοια να τους ξεματιάσετε τους παίκτες. Ναι. Πρώτα απ' όλα ξεφεύγει το μυαλό. Ναι. Έτσι. Δηλαδή αρχίζεις και τη βλέπεις Μπουφόν και τα Ζάεφ. Αλλά είναι και ότι σε ματιάζουν. Σε ματιάζουν πραγματικά.
0: Ναι, σε ματιάζουν.
1: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Άστο,
1: επίτηδες. Και ξέρεις ποιος τον έβγαλε.
0: Εγώ φέτος το καλοκαίρι δύο τραυματισμούς είχα μόλις ντύθηκα καλά. Όσο έβγαινα σαν τον Λέτσο, δεν πάθαινα τίποτα. Δύο φορές να πούμε, είπα κάτσε λίγο να προσέξω.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Μπείτε, λέει, να δείτε το καινούργιο μας site. Τι είναι αυτό εδώ.
0: Ποιο είναι αυτό.
1: Α, itaro.gr. Όχι, δική μας είναι.
0: Α.
1: Ναι. Μπείτε να δείτε το καινούργιο μας site. www.itapavlaro.gr. Μπείτε να το δείτε.
0: Itapavlaro με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ita. Η Παύλα, ό,τι χαρακτήρα θέλετε.
1: Ναι.
0: Και
1: έχει καλό χαρακτήρα η Παύλα. παιδιά, καλησπέρα, παιδιά. Δύο
0: στο τηλέφωνο που γι' αυτό
1: βγαίνει. Παίρνει ο Ντάνιλ είναι, ρε. Κάτσε, περίμενε.
0: Κάλτονα, ρε.
1: Κάτσε, περίμενε. Έλα, Ντάνιελ. Μ' ακούς? Δεν μ' ακούς. Α, κάτσε, περίμενε. Για να μ' ακούσεις πρέπει να σηκώσω. Έλα, μ' ακούς τώρα?
2: Εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς.
1: Τώρα σ' ακούμε όλοι.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
2: Ξέρεις τι ήθελα να πω, εσύ, Αλέξ.
1: Για πες.
2: Πέφτουμε πολύ εύκολα στο λάκκο, εσύ.
1: Σε ποιο λάκκο πέφτουμε?
2: Για π.χ. τώρα που λέγαμε γιατί πάει, ξέρω εγώ, πρέπει ο Ηρακλής και τέτοια. Πρέπει, ρε φίλε, όταν έχουμε κάποιον απέναντι, όσο και να διαφωνούμε μεταξύ μας, πρέπει να γίνουμε ένα. Μετά σκοτωθούμε μεταξύ.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, μετά γαμηθούμε μεταξύ μας. Ξέρεις, να παίξουμε και μπουκέτα. Αλλά όταν έχουμε κάποιον απέναντι μας, να είμαστε ένα. Κατάλαβες,
1: doesn't matter. It doesn't matter.
2: Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα σου. Δεν σ' αρέσουν εσένα τα δικά μου. Δεν έχει καμία σημασία. Πάνω απ' όλα ο Ηρακλής. Κατάλαβες, αδερφούλε.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Συμφωνούμε. Εντάξει, κάνουμε χαβαλέ, αλλά συμφωνούμε, να ξέρεις. Έχεις δίκιο.
2: Κάποια άλλα πράγματα που έχω ακούσει στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ. Λείπει λίγο η αυτοπεποίθηση, ξέρω εγώ. Δεν το είπα εγώ, ξέρω εγώ. Έχω ακούσει κάποιους άλλους. Δεν το είπα εγώ αυτό. Θες, προσπαθούν, ρε φίλε, να κρατήσουν ένα προφίλ. Το ραδιόφωνο του Ηρακλή είναι για τον Ηρακλή. Όποιος θέλει να είναι στο ραδιόφωνο θα είναι μόνο για τον Ηρακλή. Όχι για να κάνει καριέρα ο ίδιος.
1: Ποιος κάνει καριέρα, Ρεντάν? Τι καριέρα να κάνουμε?
2: Έχω ακούσει κάποια πράγματα.
1: Τι καριέρα να κάνουμε, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις.
2: Όχι, δεν τα λέω για σένα, ρε Αλέξη.
1: Για τον οποιοδήποτε, ρε φίλε, όλα τα παιδιά έτσι είναι. Μην ανησυχείς. Σε αυτό
2: ναι,
1: μην ανησυχείς.
2: Αυτό που θέλουν να το πούνε, ας το πούνε.
1: Να το πούνε, ναι.
2: Είναι και λάθος, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τα λάθη για τους ανθρώπους είναι.
2: Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Ξέρεις τι, άμα δεν κάνουμε λάθη, ρε φίλε, δεν μπορούμε να διορθωθούμε κιόλας.
1: Εντάξει. Κομπλέ.
2: Αυτά ήθελα να σε πω, ρε φίλε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν έχουμε κάποιον απέναντι, δεν είπα.
1: Άστα τώρα αυτά, έχεις κάποια γνώμη για τον Brexit?
2: Το Brexit δεν πάνε να γαμιστούν όλοι τους.
1: Καλά, ρε, έγινε. Εντάξει, τα λέμε. Αντί για. Ποιο Brexit, ρε, να πάνε να γαμιστούν όλοι τους. Τώρα, ορίστε. Μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Ενός ανθρώπου ο οποίος βιώνει
0: σε
1: γυρεάλ
0: σε ποια κόμπη πρέπει να εκτός, εκτός από εμάς πρέπει να βγαίνει. Δεν το λέω αυτό να μην βγαίνει σε εμάς, έτσι.
1: Όχι, εννοείται. Με Ντάνιελ είμαστε, να ξέρεις.
0: Έτσι είναι. Στο γυρεάλ βιώνα.
1: Καταρχάς, ρε φίλε, σου πω κάτι. Τώρα αυτό, εντάξει, θα το δω. Δεν μπορώ. Είπε, it doesn't matter. It doesn't matter, ρε φίλε. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Φανταστικό. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα πριν πάμε στο Brexit. Είναι παρά 20.
0: Όχι ακόμα.
1: Έχει ακόμα ώρα.
0: Έχει ακόμα.
1: Έχει ακόμα ώρα.
0: Ώρα.
1: Ναι. Τι λέγαμε όμως. Κάτι για το Βόλο νομίζω λέγαμε.
0: Να αφήσουμε λίγο το παιχνίδι με τον Άρη και να πιάσουμε.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και να αφήσουμε και το παιχνίδι με την Τρίπολη. Εντάξει, εννοείται. Δεν το συζητάμε ότι χαρήκαμε εκπληκτικά τα μάλα. Και για τους, για 1908 λόγους χαρήκαμε παραπάνω με, για το συγκεκριμένο μάτς. Πραγματικά, μαλάκα, δεν μας έχουν κερδίσει ποτέ εκεί μέσα.
0: Πώς δεν μας κερδίσουν?
1: Ποτέ δεν μας κερδίσανε.
0: Ναι, δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Είναι, όπως λέει και ο μεγάλος Μακουκούλα, φανέλα από τιτάνιο, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτό. Φανέλα από τιτάνιο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε είμαστε χαρούμενοι πάρα πολύ. Αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο, τώρα, σήμερα άμεσα, αυτό το πράγμα να το αφήσουμε πίσω. Να το κάπως να το αποφορτίσουμε.
0: Αυτό το μόνο πράγμα που πρέπει να είναι είναι καύσιμο.
1: Έτσι.
0: Για την κάθοδο στο Βόλο.
1: Σωστό. Σωστό. Και καύσιμο και ψυχολογικό δικό μας για να πάμε ακόμα περισσότεροι. Ναι. Ακόμα περισσότεροι. Εγώ ξαναλέω, εάν πάμε πάλι 3.000 όσοι ήμασταν στο προηγούμενο μάτς, εγώ θα είμαι ευτυχισμένος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί
1: είναι μπετονάρης μεγάλο αριθμό ατόμων.
0: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έτσι. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. 17 Αυγούστου, τρίμερο 15 Αυγούστου, έτσι. Λοιπόν, τρίμερο 15 Αυγούστου, ο κόσμος του Ηρακλείου βρέθηκε στις Σέρες. Και πριν κλείσει μήνας, έτσι, βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια, βρέθηκε στο Βόλο, βρέθηκε στην Τρίπολη και θα ξαναβρεθεί στο Βόλο.
1: Και να πούμε ότι ο κόσμος αυτός προέρχεται από μία δεκαετία όπου σύμφωνα ακόμα.
0: Εννιά ετία.
1: Παραπάνω, ναι, από το 11 θα πεις. Και πολύ καλά θα έχεις δίκιο. 15 ετία τότε. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Το ότι. Πώς το λένε, ότι φάγαμε το στραπάτσο του 11, ότι λίγο αναθαρέψαμε το τέλειο, ξαναφάγαμε στραπάτσο, είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό που έγινε.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, να λοιπόν 15 ετία, ας τα να πάνε.
1: Συμφωνώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι 15 ετία, κακώς λέμε δεκαετία, όπου για πολλούς εκτός Ηρακλή, αλλά ακόμα και για μας, για μένα, για σένα, για τους ακροατές μας, θεωρούσαμε ότι έχει γίνει μια ολόκληρη γενοκτονία. Βέβαια, παρόλα αυτά, εμείς κάναμε δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ εμάς τους δύο, εννοώ οι σύνδεσμοι του Ηρακλή, το σωματείο. Γινόταν η δουλίτσα. Και να διατηρήσουμε τις δυνάμεις μας και να φτιάξουμε νέο κόσμο και να μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα όθηση στον κόσμο κτλ. Αυτή η δουλίτσα λοιπόν τώρα ανταμείβεται. Δηλαδή όλοι όσοι κάνανε από ένα απλό post στο Facebook τις μαύρες μέρες του 2021 που δεν είχαμε καν ομάδα, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι κατανάλωσαν χρόνο και ενέργεια για να κρατήσουν αυτό το σωματείο όρθιο, τώρα αυτές οι κερκίδες που βλέπουμε είναι η ανταμοιβή τους. Το γεγονός ότι μετά από 15 χρόνια σπάμε τα ρεκόρ παρουσίαση σε γήπεδα, στα οποία πηγαίναμε και τη δεκαετία του 80 που γεμίζαμε με 50.000 κόσμο το Καφτατζόγλιο, και τη δεκαετία του 90 που και που παίζαμε Ευρώπη, και τη δεκαετία του 2000 που είχαμε την κοσμογονία του Μυτιλινέου ή αργότερα ξέρω εγώ κτλ. Τότε δεν καταφέρναμε να πάμε τόσος κόσμος. Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε σε γήπεδα πολύ δεκαπλάσιοι από όσες πηγαίναμε τα καλά χρόνια, εννοώ τα καλά χρόνια του Ηρακλή, τα αθλητικά. Αυτό το πράγμα δείχνει δύο πράγματα. Δείχνει πρώτον ότι ο Ηρακλής είναι ένα τεράστιο μέγεθος το οποίο γεννάει κόσμο χωρίς να έχει ανάγκη τις αθλητικές διακρίσεις, αυτό που μόνο μια μεγάλη ομάδα μπορεί να κάνει, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο πράγμα που δείχνει είναι ότι η ποιότητα του κόσμου η οποία δημιουργείται τώρα δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον κόσμο του Ηρακλή 20 και 30 χρόνια πριν. Είναι πολύ διαφορετική, είναι σμιλεμένη με πολύ διαφορετικό τρόπο, όπως δαινότανε τα τσάλι. Ναι. Ξέρεις τώρα αυτά. Λοιπόν, έτσι, αυτό το πράγμα έχει γίνει. Έχει ατσαλωθεί ο κόσμος σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά μόνο θετικά έχει να δώσει στο σύλλογό μας. Χρειαζόμαστε την εξωστρέφεια, χρειαζόμαστε τη θετική άβρα, χρειαζόμαστε όπου πηγαίνουμε να πηγαίνουμε για να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι, και όποιος άσχετος έρχεται μαζί μας να βλέπει και να λέει, μα πώς περνά, δηλαδή από πού, για ποιο λόγο αυτοί ζουν έτσι. Πρέπει να μην έχουμε καμία σχέση, να είμαστε τελείως αποσυνδεδεμένοι από το παδικό γίγνεσθε της υπόλοιπης Ελλάδας ή τουλάχιστον της πλειοψηφίας της υπόλοιπης Ελλάδας. Πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό αυτό το πράγμα που ζούμε, και είναι μέχρι στιγμής κάτι διαφορετικό, και αυτό το πράγμα πρέπει να το διατηρήσουμε. Οπότε παιδιά, χωρίς δεύτερη σκέψη, μπείτε στα λεωφορεία, μπείτε στα αυτοκίνητα, μην διστάσετε ούτε στιγμή, και πάμε όλοι μαζί στο Βόλο να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα που ξεκίνησαν οι 3-4 χιλιάδες ανθρώπων που πήγανε 17 Αυγούστου με 30 ευρώ εισιτήριο στις Σέρες. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Πρέπει αυτό το πράγμα να το φτάσουμε στο τέλος του φέτος, έτσι ώστε του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερες εφεδρίες να ρίξουμε στη μάχη, ακόμα περισσότερα τριχίλιαρα κόσμου να ρίξουμε. Γιατί θα γίνει αυτό. Πιστέψτε το, πιστέψτε στο σύλλογό μας, πιστέψτε στον εαυτό μας, και απλά δώστε χρόνο από το χρόνο σας στον Ηρακλή. Και δεν είναι ότι θα κάνετε καμιά αγκαρία, πάλι τέλεια θα περάσουμε, πάλι θα γεμίσουμε τα τσιπουράδικα, πάλι θα φάμε, πάλι θα πιούμε, πάλι ο κόσμος θα μπαίνει μέσα που δεν θα θυμάται τα taxis number, αλλά θα φοβάται να πάρει τη γυναίκα του και θα του λέει ο αστυνομικός διάφορα. Είχαμε πολλά τέτοια, ήταν πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Πάλι ο κόσμος θα σουρώσει τόσο πολύ και θα πάει σε λάθος γήπεδο. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό ήταν έτσι ο μονόλογος που ήθελα λίγο να κάνω. Κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
0: Ποιο μας παίρνει τηλέφωνο τώρα?
1: Τώρα κανένας.
0: Α, και δεν είναι τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι. Η ενέργεια του κόσμου θα φέρει στην επόμενη πενταετία με σταθερή παρουσία σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο μαζί μέσω των επανωδόντων άλλων αθλημάτων. Α, και μαζί με την επάνωδο των άλλων αθλημάτων στην επιφάνεια. Όταν αναφέρουμε τον αριθμό διαρκείας, καλό θα είναι να αναφέρουμε και τις τιμές, γιατί ακούνε οπαδοί και άλλων ομάδων και νομίζουν ότι είναι κανένα κατσουστάρικο. Μην ανησυχείς, φίλε, μην ανησυχείς. Σε αυτό το πράγμα, όλοι οι φίλοι του Ηρακλή, οι φίλοι σε εισαγωγικά, έχουν κάνει τα πάντα για να ξέρει όλη η Ελλάδα πλέον την τιμολογιακή πολιτική της ΠΑΕ Ηρακλής. Δηλαδή, προσπαθώντας όλα αυτά τα χρόνια που έχει έρθει ο Μονεμβασιώτης στον Ηρακλή να μας βάλουν σε μια διαδικασία να σκοτωθούμε με τον Μονεμβασιώτη, όλοι αυτοί, ξεκινώντας από το Μετρόπολης και τον οργανισμό, έτσι θέλω να λένε, τον οργανισμό Μετρόπολης μέχρι τους Αθηναίους φίλους μας, όλοι αυτοί
0: δεν έχουν αφήσει Έλληνα που να μην γνωρίζει έτσι ότι ο Ηρακλής έχει το ακριβότερο διαρκείας.
1: Έτσι, το δεύτερο ακριβότερο.
0: Για παράδειγμα, πριν μπούμε στο στούντιο, συναντήσαμε απ' έξω ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Που έρχεται στο γήπεδο κάποιες φορές, είτε και στο μπάσκετ είτε και στο ποδόσφαιρο, και λέει: Καλά, ρε, μάζευα λεφτά για να έρθω την Κυριακή στο γήπεδο και να παίξουμε στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί ακριβώς ξέρει την τιμολογιακή πολιτική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να πω στον Ηρακλή, πρέπει να μαζεύω λεφτά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό ακριβώς είπε, επειδή γούσταρε τις άλλες φορές που ήρθε μαζί μας, λέει: Ετοιμαζόμουν και φέτος, λέει: Τώρα το πρώτο μπάσκετ θα γίνει εδώ πέρα, να μάζευα λεφτά. Την είπαμε εμείς: Δεν πειράζει, συνέχισε να μαζεύει, θα χρειαστούν. Έτσι.
1: Ο λοιπόν. Μήνυμα πλεμπαίου μικροαστού. Το Σάββατο ο Ηρακλής ξαναγυρίζει εκεί που παρέδωσε την άλκης της. Στην Αδμητό.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν τα ξέρεις. Γυρνώντας την από τον Άδη, σαν τις ψυχές μας, σε ένα παράλληλο που θα ζήλευε ο Λίντς στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο παίζουμε. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, μάλλον, που θα ζήλευε ο Λίντς. Όχι ο Λίντς, ο Γιάννης ο Λίντς. Ο David Lynch, ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, στο Καφτατζόγλιο παίζουμε 1000 χρόνια Ηρακλής. 1000 χρόνια Ηρακλής, αδερφέ. Λίγο εδώ με την Αδμητό μας έχασες, να πούμε. Αδμητό, δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο Ηρακλής λέει ξαναγυρίζει εκεί που παρέδωσε την άλκηστη στην Αδμητό. Όταν διαβάζω τα μηνύματα του πλεμπαίου μικροαστού, είναι σαν να παίζω στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Έτσι νιώθω. Μήπως μπορώ να πάρω τη βοήθεια του κοινού, το πρώτο μαξιλαράκι, κάτι να γίνει. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ. Τα διαβάσαμε αυτά, τα διαβάσαμε, ωραία. Κάτσε να δούμε πως ξεχάσαμε κανένα. Καλησπέρα, είπα ότι παρακαλώ πολύ να ανέβει η εκπομπή στο Spotify και να καθιερωθεί η δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας. Όχι, αυτό το είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, παρά 10 πήγε. Να την κάνουμε σιγά σιγά.
0: Να την κάνουμε.
1: Στον Άδμητο. Ο Άδμητος. Ναι, να την κάνουμε σιγά σιγά. Να μην αλλάξει.
0: Ο Άδμητος ήταν κάποιος εκεί του Άρχοντας.
1: Άρχοντας.
0: Ναι.
1: Και η άλκης της ήταν η πρωτοψάλτη.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Η άλλη.
1: Ποια άλλη. Του Άδμητου.
0: Κάτι και με τον, τον Άδμητο και την πήρε ο Άδης και μετά πήγε ο Ηρακλής, την πήρε από τον Άδη και ξαναπήγε στον Άδμητο.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν, με τη μυθολογία δεν τα δεν έχω, δεν έχω ιδέα.
0: Τόσες λεπτομέρειες ναι, δεν είναι, μας πιάσει στα διάβαση, είναι και αργά το βράδυ τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή τρεφούρα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο λόφος του Αρδιτού, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι. Ξέρω τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν θα το λύσουμε αυτό τώρα. Λοιπόν, παιδιά, είναι παρά 10.
0: Ναι, αλλά είναι τροφή για σκέψη.
1: Έτσι. Ναι. Και για προβληματισμό. Ναι. Και επειδή θέλουμε να παιδεύουμε το μυαλό μας και όχι να τρώμε μασημένη τροφή από την Google και τα AI κτλ. Κτλ. Θα πάμε, θα τα σκεφτούμε να πούμε, θα πάρουμε στο, θα μιλήσουμε το μαξιλάρι μας που έλεγε και ο σύντροφος Χαρίλαος. Και μετά θα ψάξουμε να ανοίξουμε μια εγκυκλοπαίδεια να δούμε κανονικά τι ήταν οι άλκηστες, ο άδμητος και όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχω άλλο να ξέρεις. Το μπάσκετ κάνει, θα έχει φέτος μασκότ. Την είδα. Να ξέρεις, δεν λέω τίποτα άλλο. Θα γουστάρετε πάρα πολύ. Πραγματικά. Το δίνω έτσι σαν.
0: Θα έχουμε μασκότ.
1: Θα έχουμε μασκότ, φίλε.
0: Εκείνο εκεί από την τέτοια να.
1: Το θυμάσαι, εκείνο που είχαμε μασκότ παλιά.
0: Στην Μαδρίτη.
1: Το δελφίνι. Πού τον θυμήθηκες αυτόν. Όχι, όχι. Θα έχουμε μασκότ. Που εγώ όταν άκουσα ότι θα έχουμε μασκότ, λέω όχι, ρε, πώς τη λέω. Τότε κάτσε καρακιτσαριό να πούμε. Αλλά είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό και μπράβο στους ανθρώπους του μπάσκετ. Μπράβο. Συγχαρητήρια, λέω, πραγματικά ήταν τέλειο.
0: Εγώ τώρα, μια και είπε για μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έμαθα.
1: Οπα.
0: Ότι η ΑΕΚ, ξέρεις αυτοί οι Κωνσταντινοπολίτες της Αθήνας, έχουν μπάσκετ αυτοί.
1: Έχουν, ναι.
0: Και τους έδωσε το κράτος ένα γήπεδο του δημοσίου να παίζουν.
1: Ναι.
0: Τους το έδωσε αυτό το γήπεδο, στα Λιώσκα, που είχαμε πάει και εμείς σε ένα Final Four και παίξαμε. Και τι έγινε. Επειδή ο Ολυμπιακός φτιάχνει, λέει, τώρα το ΣΕΦ, θα πάει να παίζει, λέει, και αυτό στα Λιώσια.
1: Ναι, αλλά το δέχτηκε η ΑΕΚ.
0: Το δέχτηκε.
1: Επί χρήμαση.
0: Επί χρήμαση.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Το δέχτηκε.
1: Το δέχτηκε.
0: Επί χρήμαση.
1: Το επί χρήμαση.
0: Εδώ όλοι μας αγαπάνε, αλλά κανένα στο γήπεδο τους δεν μας το δει.
1: Όχι.
0: Ούτε επί χρήμαση.
1: Ούτε καν επί χρήμαση.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι. Γιατί ο Βόλος τώρα μας το χάρισε.
1: Όχι, και επιχρήμαση είναι κι αυτό.
0: Όλοι, επιχρήμαση.
1: Επίσης, λένε όλοι γιατί δεν παίζουμε στις Σέρες. Παιδιά, οι Σέρες δεν έχουν VAR. Έχουν ξυλώσει το VAR. Να ξέρετε, αυτό είναι ο λόγος.
0: Και τι έχει ξυλώσει, για να το φέρει στο καφετζόγλιο.
1: Το πούλησε, ρε, ο Καζίας.
0: Σε ποιον?
1: Σε κάποιον θα το πούλησε.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Θα το βάλε στο Facebook να πούμε σε αυτά τα. τα second hand.
0: Να αγοράσουμε ένα VAR.
1: Αυτά τα χαρίζω, πουλάω τέτοια. Αυτά. Στο eBay, ξέρω κάτι τέτοιο. Μπορεί να το δώσει πίσω στους Ρώσους.
0: Εγώ νομίζω ότι το δώσει στον Τραμπ.
1: Μπορεί.
0: Για να το για το Μούντια. Επειδή είχαν αυτοί πολλά γήπεδα, δεν τις ναι. Και αγοράσανε. Τι να.
1: Και τι ήθελες να πεις όμως για την ΑΕΚ.
0: Ότι έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό.
1: Και έχουν τρομερές αντιδράσεις. Έχουν τρομερές αντιδράσεις.
0: Το έδωσε.
1: Το έδωσε, ναι.
0: Έτσι, α, μπράβο. Δεν είπε, α, μας πάσανε τα καρεκλάκια στο τελικό.
1: Α, ναι, ναι,
0: και δεν ξέρω εγώ τι. Ούτε άδικό μας είναι.
1: Ναι, απλά έχει αντιδράσεις. Έχει αντιδράσεις, ναι, από τον κόσμο της.
0: Ναι, αντιδράσεις έχει, αλλά την έψη εκεί. Το δίνουνε. Δεν είναι τώρα σαν εδώ.
1: Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Λέει, ρε μάγκε.
0: Όπως εγώ στο Βόλο, δεν σχεδόν έχει γήπεδο σαν όλη να παίξω.
1: Ρε μάγκε, να πάρω το παιδί 2 χρονών ή όχι. Μπορεί κάποιο να μου πει, να το πάρει. Μπαίνει δωρεάν το παιδί 2 χρονών. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Εννοείται θα το πάρει το παιδί 2 χρονών.
0: Δεν το πάρει το παιδί 2 χρόνια, 9 η ώρα να μου το βράδυ να δει το μας 11 ώρα.
1: Σιγάρα, κοιμηθεί το παιδί στο γήπεδο.
0: Πού να κοιμηθεί με τόση φασάρια.
1: Δεν κοιμούνται, ρε, τα παιδιά, ρε. Μια φορά η κόρη μου κοιμήθηκε στο Ιβανόφιο. Και γινόταν μέσα χαλασμός κυρίου. Άστο, δεν έχουν πρόβλημα τα παιδιά. Κοιμούνται, είναι. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ σκληρά όντα. Δεν είναι, είναι άστο. Άστο. Είναι, τέσμα. Λοιπόν.
0: Α, πάρ' το, ρε, παιδί, ας πω, ρε.
1: Πάρ' το, μπαίνει τζάμπα.
0: Α, για το πώς μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Καλά, ρε παιδί, και τζάμπα να πει, θα το κάνει, να μην δύο χρονώνει.
1: Να μαθαίνει.
0: Εξάλλου τώρα παίζουμε και συνέδρα μας.
1: Σωστό και αυτό. Καλά, αυτό τέλος πάντων. Άντε, δεν το ανοίγω αυτό το θέμα. Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά την κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Και για την υπομονή σας. Ο Κώστας λέει: η μασκότ μας θα είναι καλύτερη από το. Τι που είστε. Από το Δελφίνι. Ναι, θα είναι καλύτερη. Το Δελφίνι. Λοιπόν. Έχει και λαϊβάρα μετά το ματς στην πλατεία Πανεπιστημίου. Ποια, για στείλε λίγο. Κάτσε, μην κλείστε. Για στείλε λίγο ποιο είναι το live που έχει. Η πλατεία Πανεπιστημίου είναι στο Βόλο, φαντάζομαι. Έτσι. Στείλε λίγο που είναι. Τι live έχει, να ξέρουμε κι εμείς. Περιμένουμε. Τώρα δεν μπορώ να κλείσω, γιατί πρέπει. Άμα κλείσω τη σύνδεση, μετά δεν θα μπορεί να μας γράψει.
0: Όχι, μπορεί να μας γράψει.
1: Πού να μας το γράψει. Το live, αυτό να το ακούσουμε.
0: Πού θα γίνει αυτό το live.
1: Στην πλατεία Πανεπιστημίου.
0: Ωραία, μου τραγουδάει.
1: Ωραία, όμως είναι στη Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα.
0: Σε ποια πλατεία.
1: Δεν είναι σε πλατεία, είναι πάνω σε ένα άγαλμα. Είναι πάνω σε ένα άγαλμα. Θα είναι. Πού είναι τα αρχίδια του Βουκεφάλα, ακριβώς από κάτω.
0: Θα γίνει αυτή η συναυλία τώρα, γιατί είχαμε και ένα δυσάρεστο νέο χθες.
1: Τι.
0: Ο Μαζονάκης.
1: Ναι, ρε γάμο το. Εντάξει, εγώ.
0: Κάποιοι συναυλίες άκουσα ότι αναβλήθηκαν.
1: Ναι, Μαζονάκη είμαστε, να ξέρεις. Ξεκάθαρα. Εντάξει, ο τύπος είναι πολύ μεγάλο.
0: Έχει και ένα αντίπαλο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Έχει με κανένα μπιφ.
1: Όχι. Μήπως δεν γίνει λόγω Μαζονάκη.
0: Ναι, γιατί και άκουσα κάτι συναυλίες αναβάλλονται.
1: Όχι, δεν νομίζω να αναβληθεί. Τρομερό. Πάντως είναι αυτό ωραίο. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Δηλαδή, να πάει ο Ρέμος να τραγουδήσει κάτω από τα αρχίδια του Βουκεφάλα. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Από κάτω ακριβώς. Δηλαδή, γυρνάει έτσι και θα το κοιτάει, τα βλέπει από πάνω. Τέλος πάντων. Αυτά είναι Τάσος Μπυρσίμ, δικά του ζητήματα. Δεν τα ξέρουμε εμείς, δεν τα πιάνουμε. Φίλε, πάρε καλύτερα τηλέφωνο στην ΠΑΕ, γιατί δεν βγάζει άκρη με το δίδυμο. Όχι, ρε, πάρτε ρε το παιδί, ρε. Τι δεν βγάζει άκρη με το δίδυμο. Σου λέμε, μπαίνει τζάμπα το παιδί.
0: Το δίχρονο, ρε.
1: Το δίχρονο, ρε, τρελίστε. Μηχανάκι να ήταν, να πούμε. Τέτοιο θα ήταν δίχρονο. Πάρε το δίχρονο. Τι είναι αυτά που λέτε. Σοβαρά μιλάς. Εννοείται θα μπει το παιδί. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Καλά, πάρει και ένα τηλέφωνο αύριο στην ΠΑΕ, αλλά εντάξει, θα.
1: Αντίφαλε, λέει, θα έχει την μνήμη του Φύση. Αφού είναι άλλη εβδομάδα. Είναι από τη Μακεδονία του Αλέξανδρου παιδί, γι' αυτό. Τέλος πάντων, το live δεν μας το στέλνει ο φίλος ο γκρουπ Αυτόνομο, θα το βρούμε μόνοι μας. Εντάξει. Πρέπει το Σάββατο να ακουστεί από όλο τον κόσμο το θρυλικό. Εντάξει. Λοιπόν, στην Αγγλία λέει δίχρονα με μείον 2 στο γήπεδο. Ναι, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, όχι, κάτσε. Βασίλης. Η εσχρότερη πλατεία του Γαλαξία. Κάτσε. Είναι η πλατεία Πανεπιστημίου. Τι μένος είναι αυτό με την πλατεία Πανεπιστημίου, Βασίλης, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα πώς το ήρθε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε, σας χαιρετούμε, γιατί θα συνεχιστεί εδώ πέρα τώρα το γαϊτανάκι. Τα λέμε την Δευτέρα, ελπίζουμε να έχουμε κερδίσει. Ελπίζουμε ο Ηρακλής να αρχίσει να κάνει καλές εμφανίσεις, να πάρουμε κι εμείς λίγο τα πάνω μας. Και ελπίζουμε να έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε στο τελευταίο μάτς στο Βόλο. Αυτά. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και για κάποια είμαστε σίγουροι, για κάποια τα θεωρούμε δεδομένα, κάποια απλά ελπίζουμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
7: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λόρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.